0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια,

ρωτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά. Τ' άστρα πήραν φωτιά, ξέρεις φταίμε.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

είσαι.

0: πάντα και
1: ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
10: Είσαι ηλίθια!
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
10: Πως είσαι έτσι, ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

σπάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα οφειλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

Μικρό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει η πλευρά σου η σκοτεινή.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

0: και 2.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 90 και 2.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά, πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: 90 και 2.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

ειδήσεις είπαν φάρκους μαλλιμπρότες. Κι αντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ρίσμα 92.
10: Κλείνουν από απόψε έως την 5η η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον τίτλο στο τουρνουά του Γκστάτ της Ελβετίας κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας τον τελικό με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι το 13ο τρόπαιο που παίρνει στην καριέρα του. Στον Στίβο, νέα ελληνική επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης πήρε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, πέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες. Αυτό είναι το τρίτο καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη. Σας έχω διαλέξει αδιατίμητα τραγούδια, μοναδικά διαμάντια. Τα παίζουμε εδώ και δύο Κυριακές, τώρα θα κλείσουμε με αυτή την τρίτη ενότητα. Βέβαια δεν μας βοηθάει η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, τι γίνεται ρε παιδιά στην Ελλάδα. Η αιχμή της επικαιρότητας είναι βαμμένη στο αίμα. Οι οθόνες των τηλεοράσεων στάζουν αίμα. Η βία είναι το ψωμί των ημερών. Και ξεκινάει και ο πρώτος καύσωνας.

ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο ροκ της Μόμπιλ της Ελένης Χαραΐδου. Μίλησα μαζί με την Ελένη, παιδιά, κάνει εξαιρετικά πράγματα. Έχει ετοιμάσει μουσική για μια αμερικάνικη μεγάλη ταινία. Και τη βρήκα σε θαυμάσια κατάσταση, τόσο που συγκινήθηκα. Δηλαδή μου είπε πράγματα, πέρασε δύσκολα η Ελένη, τα ξέρετε.

Έλεγα πριν ότι στο πείσμα των καιρών θα παίξω διαφορετική μουσική και διαφορετικά τραγούδια, γιατί όλη η υδρόγειο στην κυριολεξία στάζει αίμα, στάζει βία.

με δύο πολέμους μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον αντισόπιτο πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια και τους πύρινους εμετούς του Τραμπ στο Ιράν, είναι αξιολείπτος ο πλανήτης.

0: Πού να βρεις κανείς καταφύγιο? Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο? Στην ποιήση, όπως έβρισκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα λέγει ο Μανώλης Αναγκωστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρούροι της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκυροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη χωρή λέξη, σε λίγο πια θα φέξει.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

Άμα παίρνεις το βάπτισμα του πυρός από τον Δημήτρη Χόν, είσαι μυρωμένη για πάντα. Και αν η δεύτερη σου, ας το πω, μεγάλη εμπειρία είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχεις εξασφαλίσει τα πάντα. Όλοι όταν τα ακούσαμε είπαμε τι τρελό τραγούδι είναι αυτό, για ακούστε το ξανά, τρελό θα το πείτε.

Ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή που άντεχε να πεις ότι αυτή η οδός είναι οδός ονείρων, αυτή που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, ή να πεις ότι αυτή η πόλη είναι η μαγική πόλη, όπως έκανε ο Μίκης Χατζηδάκης. Τι να πεις σήμερα για αυτό το σύρογγελο που είναι η Αθήνα?

που το είχα φυλαχτεί.

χρειάστηκε να έρθει και αυτός ο τελευταίος των ρομαντικών, ο τελευταίος των μηχανών Ολυμπιανός. Για να καταλάβουμε το φεγγάρι, την ομορφιά της πλάκας, αλλά και την παραλία με τη γοητεία της, τα κρυφά μυστικά της, εκείνο το αξέχαστο βράδυ με το πάρτι στην παραλία.

0: υπάρχει και για σένα.
1: Το έχετε προσέξει? Από τον καιρό που κατακτήθηκε το φεγγάρι από τους ανθρώπους, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία του. Ήταν τα καλοκαίρια και ένα έξαλα, τρελά. Ένα τέτοιο καλοκαίρι γνώρισα τον Κραουνάκη, την Λόνισα, την Λίνα, την Κολακοπούλου, την αγαπημένη μου, και μαζί τη Χριστιανά, το υπέροχο αυτό πλάσμα. Που κάνανε ένα τρελό δίσκο με τίτλο «Σαρίμπι Ντάμ θα πει τρελαίνομαι». Για ακούστε σε λίγο.

Ελίνα Νικολοκοπούλου, τι να ξέρεις στον αέρα αυτό που πιστεύαμε ότι είναι η στιχουργία μέχρι τότε, και έγραψε αυτά τα αριστουργήματα στα οποία προσετέθη η ιδιοφυΐα του Σταμάτη Κραουνάκη. Άλλο ελληνικό τραγούδι. Πληρώνουν

με τις πιο απλές λέξεις, αλλά βάζοντες τις μαγικά κατά ένα ιδανικό τρόπο. Η Λίνα έδωσε άλλη ομορφιά στο ελληνικό τραγούδι, άλλη χειροπιαστή ομορφιά.

αυτό, Θεέ μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, φιλαράκια. 211-200-8250 ή 211-200-8200 και με email studio@papakerialfm.gr.

Ελέ, συγγνώμη, πήγα να πω Ελένη. Λίνα μου, τι τραγουδάρα έφτιαξες στα 25 σου χρόνια, παιδί μου. Τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα που έχεις κάνει.

ρεαλιστικά τραγούδια. Με σκληρές λέξεις για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ισότητα των φίλων και κυρίως για τη γυναίκα. Η Λινάρα είναι εκεί, συνευρούσα φυλακή πάντα.

και όχι με ψευτό ρομαντισμό, αλλά θα έλεγα με έναν ύπουλο παζολινισμό. Αυτή μόνο με τον Παζολίνη μπορώ να τη συγκρίνω σε μερικά πράγματα.

Ναι, ο Στέλιος Κανταζίδης τραγουδούσε τότε και λαϊδούσε στην κυριολεξία. Με το έχουμε και ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μαζί με την Κοντούζα βέβαια, Μαρίνα, αλλά τι δεύτερες κάνει αυτή η γυναίκα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η μεγάλη ώρα έφτασε και στις 10 απόψε στο New Jersey η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες. Πρώτη φορά μάλιστα όπου η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου αλλά και του Copa America, θα αναμετρηθεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας της στην 7η συμμετοχή της σε τελικό. Το έχει σηκώσει το 1978 κερδίζοντας την Ολλανδία με 3-1, το 1986 επικρατώντας 3-2 της Δυτικής Γερμανίας και το 2022 νικώντας τα πέναλτι με 4-2 την Γαλλία. Φιναλίστ ήταν το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά έχει συμμετάσχει σε τελικό η Ισπανία, όπου και κατέκτησε το τρόπαιο το 2010 κόντρα στην Ολλανδία με 1-0 στην παράταση.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, or shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma.

Να και η Αρλέτα, σαν καλή νερά ενδεφανίζεται, βασιλεύει στις μπουάτ για ένα μεγάλο διάστημα και μετά ξανήγεται στο πέλαγος του ελληνικού τραγουδιού με απόλυτη επιτυχία. Στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια φοβερή,

Εγώ δεν πήγαινα πολύ στα μπαρ. Ήμουν συνεσταλμένος, άλλωστε δεν έπινα ούτε ουίσκι, σαν βρεγμένη γάτα το ουίσκι. Ούτε μπατίτα το κόκο, τι είναι αυτό, δεν ήξερα.

Εντάξει, άλλοι χρειάζονται να πάνε σε ένα μπαρ για να αισθανθούν να φωτιά μέσα τους. Εγώ ρε παιδιά, αισθανόμουν υψικάμινο μέσα μου. Έρωτες. Απλωμένοι στους δρόμους, στα σοκάκια, στην πλάκα, στη θάλασσα. Πυροβάτηση, πυροβασία έκανα, σαν τον Αναστενάρης. Αναστενάρης ήμουνα. Δεν έβαλα μυαλό μέχρι τώρα ρε παιδιά. Δεν έβαλα μυαλό. Τι ζητάς εδώ. Τα νοσταλγού όλα αυτά.

Η Λίνα φρόντισε να γράψει μαζί με το Σταμάτη, αλλά και μόνη, πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνω τους θρύλους των γηπέδων, μια σειρά δηλαδή με μέσα της το Δωμάζο, το Λουκανίδη, το Μαύρο, τον Εστορίδη και όλους αυτούς, μάλλον Παναθηναϊκάκες μου φάνηκε ότι είναι ο Καραμάνου, Ουρανάκης και η Λίνα, και θέλαμε να κάνουμε το Δωμάζο. Είχε ο Σταμάτης την έξοχη ιδέα να βάλουμε ένα πιάνο στο κέντρο της Λεωφόρου, εκεί που έπαιζε ο Δωμάζος, και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Η Λίνα ήρθε πρώτη-πρώτη, τα είπε πάρα πολύ ωραία, και εγώ εκεί αργότερα μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, που έφυγε τόσο άδοξα, γιατί αυτός έβγαζε πέντε ημίχωνα κάθε φορά που έπαιζε μπάλα, παιδιά. Αλλά δεν άκουσε τους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που είχε ένα υπέροχο στίχο, με το Σιδέρι κυνηγό και το Δωμάζο αρχηγό, ή ανάποδα, με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιδέρι κυνηγό. Λίνα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

αγαπούσα και αγαπώ το μαχαιρίτσα. Αγαπούσα και αγαπώ τον Ισαάκ Σούση. Απίστευτα τρυφερό και όμορφο και συμβολικό τραγούδι ο Τούρκος στο Παρίσι.

0: Πασέ λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, για το Παρίσι και για τους Γάλλους είναι καλό, αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν είναι επεξεγέλαση. Παιδιά, θέλω να καταγγείλω. Σπάνια καταγγέλλω στο μικρόφωνο. Είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά θα σας πω ότι συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Δεν επιτρέπεται να παίζεται Χατζηδάκης σε συναυλίες. Πέρσι δεν μας επέτρεψαν να μας τις πρέσπες. Και φέτο δεν επέτρεψαν, από ό,τι ξέρω, το δίδυμο του Ιού Χατζηδάκη και του δικηγόρου, που αν θυμάμαι το όνομά του είναι Λικουρόπουλος ή κάτι τέτοιο, Λικουρόπουλος, δεν επέτρεψαν στην αγαθή Δημητρούκα, στη σύντροφο του Γκάτσου, να παίξει Χατζηδάκη ή να βάλει κάτι από το Χατζηδάκη, και στο Μανώλη Μητσιά που έχει 6 δίσκους με το Χατζηδάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά? Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποτε το κράτος πήρε πρωτοβουλία και έδωσε δυνατότητα νομοθετική να τραγουδήσει ξανά ο Καζατζίδης. Δεν θα ακούμε Χατζηδάκη. Τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό ήθος και ύφος στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά ίσως υπάρχει μια αιτία σαν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Μπορεί να είναι αυτό.
1: Lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
9: Έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Ισραήλ ενεργοποίησε το σύστημα αεράμινας για την αναχέτηση θρασμάτων βαλιστικού πυράβλου που είχε ως στόχο την Ιορδανία. Ενώ η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από απόψε έως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τον τίτλο στο τουρνουά του Κστά της Ελβετίας κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας τον τελικό με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι το 13ο τρόπαιο που παίρνει στην καριέρα του. Στις 8 το βράδυ στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ η Μαρία Σάκαρη αγωνίζεται στον τελικό του Athens Open απέναντι στη Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινάω με αυτό το ορχιστρικό, το εξαίσιο του Σταύρου Ξαρχάκου, Βαρκαρόλα, γιατί θέλω να γητέψω μια φίλη μου να γυρίσει από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

ξέρω τι θα μου απαντήσει και θα βάλω τα λόγια στο επόμενο τραγούδι. Ότι η Ελλάδα δηλαδή τρώει τα παιδιά της και αυτό είναι αλήθεια. Και θα ακούσω αυτούς τους σοβαρούς ισχυρισμούς, γιατί είναι από τον Ζαρχάκο και κυρίως από τον Γκάζο.

Δεν θέλω να σε τρομάξω λέγοντας τα τρομερά αντίστοιχα του Καβάφη, έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, σε όλη τη γη τη χάλασες, ούτε κατά διάνοια το πιστεύω αυτό.

θα βρεις τέτοια πληρότητα στην Ευρώπη. Και ποιος θα σου ανατρέψει το ανήμερο πάθος που κουβαλάς στο βαθύ ελληνικό πάθος, στο βαθύ ελληνικό καλοκαίρι,

φέτος έχουμε μια σειρά από καταπληκτικές εκδηλώσεις στις πρέσπες. Είναι αλλιώτικες. Είναι μαγικές οι πρέσπες. Είναι νεράιδες οι πρέσπες. Είναι οι ωραιότερες λίμνες στον κόσμο. Εκεί είναι ένας επίγειος παράδεισος. Εκεί πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι θρύλοι. Ότι παντρεύτηκε μια νεράιδα, ένα μάλλον Βασιλόπουλο, μια νεράιδα. Έγινε κατακλυσμός, καταστράφηκαν τα πάντα. Και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αυτές λίμνες. Τώρα μην θες να δικαιώσει το τραγούδι αυτό.

και προπάντων ένα ανεκπλήρωτο όνειρο, ένα ανεκπλήρωτο καθήκον, έτσι που έγινες, ό,τι έγινες, στη Μελίτη πρέπει να τα δώσεις. Είναι ανάγκη να ζεις εκεί. Στην Ελλάδα πρέπει να τα δώσεις, στη Μακεδονία πρέπει να τα δώσεις.

Άκοκκινο το μεγαλοπρεπή, τη Διάνια, τον Ανδρέα Κάλου, με 24 οδές, εξέφρασε όλη την Ελλάδα για όλους τους αιώνες. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα στην πατρίδα.

αυτά τώρα τα σπαρακτικά του τσιτσάνι, τα σπαραξικάρδια γενικά, ξέρω πως όλες τις γυναίκες σχεδόν είναι αδιάφορα. Αλλά... αλλά άκου αυτό το τραγούδι, τα ωραία του τσιτσάνι.

Ποιος είναι αυτός ο μάγκος που μπορεί χαμήνει από τα τρίκλα 17 χρονών να φεύγει και σε λίγα χρόνια να γράφει ένα τέτοιο ορχιστρικό που παίζεται στην όπερα της Βιέννης από μεγάλους καλλιτέχνες, μεγάλες βιολονίστριες και συνοδεύεται από μεγάλες ορχήστρες. Ποιος?

εντάξει, έχουμε ένα αίσθημα στενοκαρδίας στην πατρίδα μας. Έχουμε αυτό που είπε προχτές, ότι δημιουργεί τον εμφύλιο ο φθόνος του ενός προς τον άλλο. Και τα φρούτα του φθόν τα έφαγες. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ξέχνα τα. Γίνε λοτοφάγος.

Αυτές τις μέρες το Μουντιάλ συναρπάζει ολόκληρη την Εφήλιο. Πάνω από 5 δις άνθρωποι παρακολουθούν τους αγώνες. Στον τελικό έφτασε η Αργεντινή μετά από μεγάλες περιπέτειες και η Ισπανία που στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Θα βάλω δύο τραγούδια που να θυμίζουν την Αργεντινή και την Ισπανία και θα εκτεθώ να πω ποιον πιστεύω ότι θα νικήσει και ποιον υποστηρίζω.

αυτή η γυναίκα λατρεύτηκε περισσότερο από όλες τις γυναίκες στην Αργεντινή και είναι η Μαντόνα εδώ που τραγουδάει, αλλά η Εβίτα Περόν ήταν η γυναίκα. Ο άντρας της βέβαια ήταν ένας σκληρός δικτάτορας. Αλλά έβαλε, γιατί είναι ένα πρόσωπο αντίστοιχο αυτής της λατρείας που έχει σήμερα ο Λιονέλ Μέση. Η Εβίτα έγινε Αγία. Ο Μέση δεν βλέπω να γίνεται Άγιος.

Αύριο είναι αυτός ο μεγάλος τελικός, στις 10 το βράδυ, και η Μαντόνα θα τραγουδήσει. Και θα τραγουδήσει η Σακύρα. Και νομίζω και άλλες μια-δυο μεγάλες τραγουδίστες. Φανταστείτε, θα αλλάξει η διάρκεια του ημιχρόνου, ενώ είναι 15 λεπτά το ημίχρονο, θα γίνει 30 λεπτά για να δούμε αυτό το υπερθέαμα.

Εγώ αύριο φεύγω τις διακοπές μου. Θα πάω στη Λακόπετρα που με φιλοξενεί ο εξαίσιος φίλος που έχω, Νίκος Φουνάκης. Εκείνο είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε κάποτε ο Νίκη Λάουντα, αυτός ο φοβερός οδηγός της Φόρμουλα 1. Σήμερα, νομίζω σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Γαλλία με την Αγγλία, που είναι οι μεγάλες ηττημένες. Αλλά συγκινούμε από τη Μαντόνα, όχι σε πολλά τραγούδια. Εδώ είχα συγκινηθεί. Παρόλο που ήξερα ότι όλα αυτά αφορούσαν μια δικτατορία. Η Αργεντινή σαν ομάδα έχει κάνει τρεις ανατροπές μεγάλες. Εμένα δεν με εμπνέει, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρά, ιδίως στο περασμένο παιχνίδι έπαιξε σχεδόν αντιαθλητικά, και βέβαια όλο σώζονται από αυτό το όνομα που λέγεται Μέση. Αυτός είναι ένας Μεσσίας ο Μέση. Μέση Μεσσίας, ο οποίος γλιτώνει αυτή την ομάδα πάντα από τα χειρότερα, και τα γλιτώνει ενώ είναι ήδη στο κατόφλι του 40 του χρόνου. Φαινόμενο.

Αντίπαλος βέβαια της Ισπανίας είναι για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και αυτή είναι η Ισπανία. Αλλά δεν ξέρει κανένας ποιος θα κερδίσει. Εδώ η Αργεντινή έκανε τρεις ανατροπές έχοντας τη μία φορά δύο γκολ εις βάρος της. Δεν είναι, είναι ακατάβλητη ομάδα, είναι καλή ομάδα, όπως είπα αντιαθλητική μερικές φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία που παίζει ένα είδος πιο αργού φλαμέγκο θα τους υπνοτήσει λιγάκι και θα πάρει το μάτς γιατί είναι καλύτερη σαν ομάδα. Αγαπούμε ένα τραγούδι γαλλικό, πώς έγινε αυτό, είναι από ταινία του Αλμοδοβάρ, γι' αυτό.

δεινοσαύρο έχει ταλέντο. Έχει ντουέντε. Αυτό που ονομάζουμε ντουέντε στο Λόρκα, δική του είναι η έκφραση, είναι το 7 φορές ακοντισμένο σπανιόλικο πέθος. Αύριο θα είναι 11 φορές ακοντισμένο. Και υπάρχει και στην Ισπανία ένας μικρός μάγος που πάει να πλησιάσει το Μέση και λέγεται Γιαμάλ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Τώρα που έμαθα ότι έχεις γενέθλια, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, οπουδήποτε διαλέξεις να μείνεις. Εμείς οι φίλοι σου θα σε αγαπάμε πάντα.

και εσείς αγαπημένα μου Ελληνόπουλα και τρυφερές μου Ελληνοπούλες, μη φύντεστε των λόγων, στείλτε μηνύματα, δεν έχετε στείλει πάρα πολλά, είμαι εδώ και περιμένω. Βλέπετε πως σας αγαπάω. Δεν μιλάω ούτε για τα χάλια της Ελλάδας, ούτε για τα χάλια της Ευρώπης, ούτε για τα χάλια του κόσμου όλου.

είναι από το θρυλικό 10, την τηλεοπτική σειρά που σάρωσε. Αλλά εδώ η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Τι ηθοποιοί, τι σκηνοθέτες, η μουσική κυριαρχεί και είναι αυτής της μάγισσας που λέγεται Ελένη Καραϊδού. Αυτή η μουσική φτάνει ως τα μύχια της καρδιάς μου. Με κάνει ευάλωτο.

αυτό είναι το αντίδοτο στην εθνική παροδία που ζούμε. Αυτό αφιέρωνα στα γενέθλιά σου, γιατί καταλήγει σαν να χάσα από σέρβικο, σαν τα δικά μας, εκείνα που χορεύουν οι Λεβεντονιές και οι Λεβεντο... τα Λεβεντόπεδα μάλλον, στα χωριά του Κάμπου.

Αυτά τα ραγούδια και η ποίησή τους, όσο απελπισμένα και να είναι, μου δίνουν πάντα τη δυνατότητα να σκέφτομαι και να ξεπερνώ την ταραχή των παθών.

την απεσιοδοξία στην αισιοδοξία και του Μπαλίν. Από την αισιοδοξία που ακούγαμε πριν το ελληνικό αυτοθαύμα, τώρα πάμε σε ένα κομμάτι της Καραΐρου για τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχει τίτλο «Tous les oiseaux».

και βλέπουμε αυτή την άδικη και θηριώδη μοίρα των ανθρώπων να συνεχίζεται αυτός ο χορός των καταραμένων. Από τα χρόνια του Αδάμ ως τα χρόνια του Κάιν και του Άβελ, η πρώτη δολοφονία, και εκ τώρα αμήλικτες χιλιάδες νεκροί, αμήλικτες χιλιάδες νεκροί, παιδοκτονίες, συζυγοκτονίες, εγκλήματα εν ψυχρό από το Ισραήλ, από την Αμερική, από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Πού πάμε, Θεέ μου?

Εμείς ζούμε την κατάρα του πολέμου, την κουλτούρα του πολέμου σε όλες τις φάσεις. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας στον κόσμο για να μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Η Ευατία Ρεμπούτσικα έχει γράψει υπέροχα, ορχιστικά, κυρίως αυτό το έργο της σαν ταινία, γιατί έχει σχέση με τον κινηματογράφο, ο πατέρας της σινεμά.

Σας έλεγα πριν ότι κανένας στον κόσμο δεν έχει μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Εκτός από το θεομπέχτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίζεται πως πρόλαβε τρεις πολέμους ο αθεόφοβος, ο θεομπέχτης. Και ζητούσε ότι σαν εσκυντίας να πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός που δεν σκοτώνει στο Ιράν πλέον στρατιωτικούς, δεν χτυπάει στόχους στρατιωτικούς, χτυπάει στο ψητό αμάχους πλέον. Αυτή είναι η φρικτή αλήθεια. Μας είχε πει ότι πρόλαβε τρεις πολέμους και ήθελε και το βραβείο Νόμπελ, ό,τι σαν εσκυντίας. Αγαπάω αυτές τις μουσικές, γιατί στο βάθος κάθε μεγάλη μουσική είναι μια καταφρόνηση του θανάτου. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως μας λένε. Κομμάτι δεν αγγίζουμε και λίγο την, ας το πω έτσι, το Ισραήλ, που δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά είναι με τη μεριά που έκανε γενοκτονία απίστευτη στη Γάζα.

κοντεύω να γίνω απεσιόδοξος, σαν το Σοπενάουερ. Έλεγε ότι η ανθρώπινη ζωή κυμαίνεται σαν εκρεμές. Σαν εκρεμές του ρολογιού ανάμεσα στη λύπη και στην πλήξη. Ακούστε τι ωραία παρατήρηση. Η ζωή κυμαίνεται ανάμεσα στη λήξη, στην λύπη και στην πλήξη, που αποτελούν τα δύο ακραία γεγονότα αυτής της εποχής.

0: εγώ ξέρω ότι η μεγάλη μουσική ήταν πάντα πονεμένη.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τρυφερά μου Ειρηνόπουλα και δροσερίων μου Ειρηνόπουλες, θέλω να μου δώσετε μια δεκάλεπτη άδεια να τελειώσω νωρίτερα, γι' αυτό θα κάνω αποφώνηση νωρίτερα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους κύονες της απόψινης εκπομπής, τον Γιώργο Τζιβελικίδη, εδώ απέναντι Αρημάνιος, εξαιρετικός, τη Βάση Ακουτρέικο Δέσποινα και την Καταρίνα Βουτσά που βρήκε τραγούδια και είναι η λατρεμένη μου φίλη. Θα σας αποχαιρετήσω με δύο μεγάλα τραγούδια, δεν σας έπαιξα σήμερα λαϊκά τραγούδια. Το θολωμένο μου μυαλό του Στέλιου Κανζαζίδη και το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Στράτου Διονυσίου. Τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσω όμως με ένα συμβολικό τραγούδι που είναι για το πώς μοίρασαν τον κόσμο τότε αλλά και πώς είναι μοιρασμένος ο κόσμος τώρα. Είναι το τραγούδι «Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν» του Σταύρου Ξαρχάκου που μιλάει ουσιαστικά για το μοίρασμα του κόσμου από τη Συμφωνία της Γιάλτας. Ο Σάμ είναι η Αμερική, ο Τζόνι είναι η Αγγλία και ο Ιβάν είναι η Ρωσία. Τραγουδάει ο εξαιρετικός Σταύρος Παράβας. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι μη. Χρόνια πολλά εκεί που πρέπει και από την ερχόμενη Κυριακή τουλάχιστον για 3 εβδομάδες, 4 θα πάω και εγώ διακοπές και θα ακούσετε το συναξάρι το μακρύ του Γιώργου Λιάνη στην καλοκαιρινή του εκδοχή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής με θυμόν πάντα η αγάπη.

Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο του στραβά. Και ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν, τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε. Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα την λατρέψατε το
3: 2017.
2: Έρχεται το live action στο ζωντανό
4: εσμένο. Πώς είσαι έτσι ρε?
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θερεάς, ανάμεσα τους Αττική, Εύβοια και Βιωτία, στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο τμήμα Κινέτα, Νέα Πέραμος και στα Διόδια της Ελευσίνας. Σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη του τριήμερου καύσωνα τίθενται από αύριο οι αρχές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε, θερμότερες ημέρες είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για πρώτη φορά μετά την υπογραφή της εκεχηρίας, το Ισραήλ ενεργοποίησε το σύστημα αεράμινας για την αναχέτηση τραυσμάτων βαλιστικού πυράβλου που στόχευε την Ιορδανία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από απόψε έως την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού στόπερ Ρίκ Φαν Βρόγγελερ, που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Spor, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Στίβο, την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Μουμούρης, το τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Σε τρεις ώρες στο New Jersey ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου Ισπανία εναντίον της Αργεντινής και τελείωσε το έργο εκεί γύρω στη μία, το έργο του Μουντιάλ παγκοσμίου κυπέλου καλύτερα 2026 θα έχει τελειώσει, θα ξέρουμε η Ισπανία ή η Αργεντινή θα έχουν πάρει τον τίτλο. Οι Ισπανοί αν τον πάρουν θα είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, ή κάτοχος του τίτλου Αργεντινή θα είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Χθες είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, μάλλον τα ξημερώματα και όχι χθες. Την Αγγλία να κερδίζει 6-4 τη Γαλλία στον αγώνα για την τρίτη θέση και οι Άγγλοι να παίρνουν την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Είναι η καλύτερη θέση που έχουν πάρει μετά το 1966 όταν είχαν κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο. Λένε πολλοί ότι πρέπει να καταργηθεί ο μικρός τελικός. Ας το καλύτερα, εμείς να κρατάμε τις αγκαλιές των παικτών της Αγγλίας και της Γαλλίας στο τέλος. Τα συναισθήματα που βγήκαν. Το τελευταίο παιχνίδι του Didier Deschamps, του τεχνικού της Γαλλίας που αποχωρεί μετά από 14 χρόνια. Έρχεται ο Ζινεντίν Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας. Όλα αυτά που έγιναν με την Αγγλία. Τις ωραίες στιγμές που έβγαλε αυτός ο αγώνας, που έγινε πραγματικά ένα παιχνίδι πολύ υψηλού επίπεδου.

Ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα, γιατί είναι ο τελικός στις 10. Νωρίτερα έχουμε τελικό στο τένις, τη Μαρία Σάκαρη. Πάρα πολλές ειδήσεις, μεταγραφές. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Η Ελένη Κατσαμπέκη στα δελτία ειδήσεων. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία τη νύχτα. Hello. Πάντα κοντά μας Interverden Live Casino, πιο ανανεμένο από ποτέ, με την παρέα της Interverden.

27 ετών, έπαιζε στην τουρκική Samsunspor, ενισχύεται έτσι η αμυντική γραμμή. Ο παίκτης αναμένεται να συμπληρωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για το παιχνίδι με την Πάκτσι. Ξεκινάει η σειρά των αγώνων την ερχόμενη Πέμπτη στην Ουγγαρία το πρώτο παιχνίδι και μετά ο δεύτερος αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλλον η ΑΕΚ βρήκε τον Άντι Πινέδα. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα η παραχώρηση του Πινέδα, του Ορμπελίν Πινέδα, από την ΑΕΚ στην μεξικανική Μοντερέι. Και σε λίγο θα μας πει ο Μιχάλης Φουστέρης ποιος θα είναι κατά πάσα πιθανότητά του ο παίκτης που θα τον αντικαταστήσει.

Σε 45 λεπτά από τώρα, στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο τελικός του Athens Open με την Μαρία Σάκαρη να αντιμετωπίζει την Μπάρμπορα Κριτσίκοβα, την Τσέχα, με στόχο την πρώτη θέση και την κατάκτηση του τίτλου στον μεγάλο τελικό. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη οι αγώνες, ο τελικός του διπλού, η Τσάν με την Κάτα, με την Κάτω συγγνώμη, παίζουν εναντίον της Λούμτσερ και της Τάνκ, προηγείται με 1-0, 7-6 το ζευγάρι Τσάν και Κάτω. Και τώρα είμαστε μπροστά 4-1 στο δεύτερο game, στο δεύτερο set, η Λούμψεν και Τάνκ. Αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί σε αυτό το τελικό. Νωρίτερα από το μεσημέρι, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε σε επιτυχίες, 13ος τελικός που κατακτά, 13ος τίτλος, κέρδισε τον Κόλιανον από το Βέλγιο 2-1 σετ στο τουρνά στο Γκντάνσκ της Ελβετίας, στο Swiss Open. 6-4 πήρε το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής, 7-6 πήρε το δεύτερο ο Βέλγος και 6-3 ο Στέφανος κατέκτησε το τρίτο και τον τίτλο σε 2 ώρες και 18 λεπτά. Άλλο ένα θέμα, καλό. Χθες το βράδυ είδαμε την Ελένη Ακοβάκη να κυριαρχεί στα 300 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών, που γίνεται στο Ριέτι στην Ιταλία και τελειώνει σήμερα. Και το μεσημέρι είχαμε άλλο ένα μετάλλιο στην διοργάνωση αυτή, με τον στο τριπλούν ήταν το μετάλλιο αυτό που πήραμε. Σαφώς πολύ καλή παρουσία για την ελληνική ομάδα, γιατί είχαμε και δύο αργυρά μετάλλια στην διοργάνωση. Και τώρα περιμένουμε σήμερα σκυτάλη στα 4x100 στα αγόρια και στα κορίτσια. Τη Θοδώρα Μπακογιάννη που πέρασε 7 και 20 αγωνίζεται, η Δανάη Μπακογιάννη, στο τελικό των 100 μέτρων στα εμπόδια. Και νωρίτερα είπαμε ότι είχαμε την σπουδαία επιτυχία στο αγώνισμα του τριπλούν. Πραγματικά πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά στην διοργάνωση αυτή που γίνεται και τελειώνει στο Ριέτι, και δείχνουν πολύ καλά στοιχεία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών. Είναι παιδιά που είναι νεαρής ηλικίας, είναι 17, 16 και πραγματικά δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο, και περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα παιδιά στο μέλλον. Ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν, 17χρονος παρακαλώ, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, με 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Είναι αθλητής του γυμναστικού συλλόγου Κέρκυρας, και σήμερα το μεσημέρι έκανε και μάλιστα ατομικό ρεκόρ κάποια στιγμή, και μπόρεσε να πάρει αυτή την τρίτη θέση, να ανέβει στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου. Επίσης στο ίδιο αγώνισμα ο Μιχάλης Δελιτζόγλου ήταν πέμπτος στο αγώνισμα με 15-05.

0: Λοιπόν, τώρα, Μιχάλη Φουστέρης, γιατί είπα ότι η ΑΕΚ έχει βρει τον Αντιπινέδα. Είναι έτσι, Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για να ζητάς να βγεις, θα πει ότι υπάρχει ο Αντιπινέδα.
1: Ναι, μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο Χαβιέρη Μπάλτα και την οποία έφερε στο φως ένα post στο διαδίκτυο από τον Ισραηλινό δημοσιογράφο τον Όρι Κούπερ, είναι ο 27χρονος Αφρικανός χάφτης Χάπουελ Μπερσεβά Κίνγκς Κάγκουα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, για όσους έτσι από τους ακροατές μας θυμούνται τα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και πέρυσι η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί μαζί του. Τότε όμως οι Ισραηλινοί ήταν ανένδοτοι και δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να συζητήσουν το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Τώρα όμως η ΑΕΚ έκανε μια πρώτη πρόταση σύμφωνα με το ρεπορτάζ 2,5 εκατομμύρια, η οποία απορρίφθηκε, όμως έχει επιστρέψει με νέα προσφορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως προσεχές διάστημα, διότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δείχνει διάθεση να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα, αλλά και η ΑΕΚ καίγεται για να αποκτήσει τον διάδοχο του Ορμπελίν Πινέδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, αυτό το όνομα που μας είπες δεν είναι σίγουρο 100% από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση.
0: Είναι MVP στο Ισραηλινό πρωτάθλημα συγκεκριμένο.
1: Είναι MVP στο Ισραήλ. Είναι από τους καλύτερους παίκτες στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα κύπελο Super Cup με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και κύπελα Σερβίας με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά το μεγάλο μπαμ το έχει κάνει στο Ισραήλ, όπου θεωρείται από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα της χώρας. Ένας παίκτης που ξεκινάει από το 6 μπορεί να παίξει στο 8 αλλά ακόμα και στο 10. Είναι πολύ γρήγορος, είναι ικανός να καλύπτει όλους τους χώρους στον άξονα. Είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχε και Όρμπε, δηλαδή πάνω κάτω. Ο Ριμπάλτα φαίνεται να έχει εστιάσει σε αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείω να έχουμε άμεσα εξέλιξη. Το μόνο πρόβλημα που προκύπτει για την ώρα είναι ότι την Τρίτη η Χάπουελ Μπερσεβά αντιμετωπίζει τη Βίκινγκουρ στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions
0: League. Ναι. Οπότε λογικά είναι τον θέλει, τον έχει βάλει και στη λίστα. Βέβαια.
1: Τον έχει ανάγκη αυτό τον ποδοσφαιριστή προκειμένου να συνεχίσει στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η κουβέντα αυτή τη στιγμή γίνεται στη βάση του, αν και εφόσον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, να ταξιδέψει αργότερα, παρότι και η ΑΕΚ όμως καίγεται για παίκτη στον άξονα, γιατί και εκείνη, θυμίζουμε, σιγά σιγά θα έχει τις δικές της υποχρεώσεις κάπου περίπου στις ένα μήνα από τώρα για το Champions League και τα play-off. Κρατάμε λοιπόν το όνομα του Kings Kangua. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ξεφεύγει από τα πλαίσια του απλώς ένα όνομα που προτάθηκε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ασχολείται μαζί του και θεωρώ ότι άμεσα θα έχουμε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που τσεκάρει ο Ριμπάλτα, όμως για την ώρα φαίνεται ο Kangua να αποτελεί προτεραιότητά του.
0: Χθες η Ένωση 2-1 κέρδισε την Γρόνικερ σε φιλικό παιχνίδι. Είχε καλά στοιχεία από το παιχνίδι. Έμεινε ευχαριστημένος ο Νίκολιτς.
1: Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε ευχαριστημένος, όπως είπε, χαρακτηριστικά και από την αντίδραση της ομάδας στα πρώτα λεπτά, αλλά και στη συνέχεια που έμεινε με παίκτη λιγότερο. Θυμίζουμε ότι αποκλήθηκε ο Ρέλβα στο 50 λεπτό. Αμέσως μετά προηγήθηκαν οι Ολλανδοί, αλλά η ΑΕΚ με δύο γκολ στη συνέχεια του Ζήνη και μια κεφαλιά του Καλοσκάμι κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι. Πλέον οι ποδοσφαιριστές είναι στην Αθήνα, θα ξεκουραστούν. Και την Πέμπτη η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ολλανδία για ακόμα τρία φιλικά μέχρι τις 2 Αυγούστου. Θυμίζουμε ένα την ερχόμενη Κυριακή με την Τσβόλε, ένα την ερχόμενη Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη με τη Σάμσουνσπορ και θα κλείσουν τα φιλικά της στις 2 Αυγούστου με τη Σεντ Ρούιντεν. Στη συνέχεια επιστρέφει στην Ελλάδα. Υπάρχει το μάτς του Super Cup με τον Όφη στις 12 Αυγούστου και μετά τα δύο μάτς για την Ευρώπη και τα Playoff Champions League.
0: Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: I like the game today. I like
0: μου άρεσε πολύ το παιχνίδι. Το επίπεδο του αντιπάλου ήταν σοβαρό, ένα σοβαρό φιλικό παιχνίδι. Στα πρώτα 55 λεπτά έμεινα ευχαριστημένος. Είδα συνδυασμούς και τη γνωστή αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας και κάποιες ευκαιρίες. Αν και δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, ειδικά σε φιλικό, μετά το 55 λεπτό ο διαιτητής έχασε τον έλεγχο και στο τέλος το κατέστρεψε. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαμε πολλούς νέους παίκτες. Έβγαλαν μαχητικό πνεύμα, έδειξαν καλή αντιμετώπιση και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που κλείνουμε με νίκη. Μέχρι το 55 μου άρεσε αυτό που είδα. Και μετά το 55 μου άρεσε η προσέγγιση της ομάδας με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί. Κάναμε καλή δουλειά. Είμαι ευχαριστημένος. Μεγάλη ένταση και καλή ρυθμή. Δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, μόνο μικρούς. Είδατε κι εσείς τη δουλειά. Εδώ καθημερινά είχαμε την ευκαιρία να δούμε διάφορες επιλογές από παίχτες που είναι καθιερωμένοι αλλά και από τους νεότερους. Γι' αυτό γίνονται οι προετοιμασίες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να περιμένουμε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πιστεύω ότι νωρίς στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας μας θα έχουμε καλύψει το κενό του Πινέδα. Ίσως και από την πρώτη μέρα να έχουμε έναν ή δύο νέους ποδοσφαιριστές. When your legs don't work like they used to. Τώρα, χθες το βράδυ στο Μαϊάμι, η Αγγλία 6-4 την Γαλλία. Στο τρίτο λεπτό ο Ράις προηγήθηκε για τους Άγγλους. Στο 18 Κόνσα 2-0. Στο 37 Σακά 3-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Σακά 4-0. Η Αγγλία για πρώτη φορά, η Γαλλία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει δεχθεί 4 γκολ στο ημίχρονο σε παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου. Πιο συγκεκριμένα η Γαλλία έχει δεχθεί 4 γκολ, κάτι που έχει να συμβεί ξανά πριν 58 χρόνια. Ήταν το 1968 όταν είχε χάσει από την Ιουγκοσλαβία στα προκριματικά του Euro με αυτό το σκορ, με 4-0. 4-0 λοιπόν οι Άγγλοι στο πρώτο 45 λεπτό. Στη συνέχεια όμως η Γαλλία ανέβηκε. Στο 48 Εμπαπέ μείωσε σε 4-1. Ο Μπαρκολά στο 54 το 4-2. Στο 66 ο Εμπαπέ 4-3. Στο 87 ο Σάκα με πέναλτι 5-3. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντεμπελέ 5-4. Και στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέλχαμ κάνει το τελικό 6-4. Οι Άγγλοι δεν έπαιξαν χωρίς τον Χάρι Κέιν. Ο Μπέλχαμ πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στο παγκόσμιο κύπελο, που η Αγγλία φεύγει με αυτή την τιμητική τρίτη θέση, ενώ για την Γαλλία σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Χτίσαμε περισσότερα σε όλο το Μουντιάλ από όσα χάσαμε σε 30 λεπτά, είπε ο Τόμας Τούνχελ. Δήλωσε σε μέσα εκεί της Βρετανίας. Ήταν λοιπόν ικανοποιημένος από αυτή την εμφάνιση. Λέει, οπότε είναι πολύ πολύ οδυνηρό να χάνεις. Ο πόνος θα παραμείνει για λίγο καιρό. Χτίσαμε κάτι πολύ ξεχωριστό τις τελευταίες 7 εβδομάδες και δεν θα το διαπραγματευθούμε ποτέ, τόνισε ο Γερμανός τεχνικός. Αργότερα ο Κωνσταντίνος Λανός από τη Βρετανική Σαν θα μας πει πάρα πολλά για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Η Γάλλη, τελευταίο παιχνίδι του Dion Desan μετά από 14 χρόνια, τον αποθάρρωσαν οι παίκτες του. Με τις υποδείξεις του Desan, η Γαλλία το 2018 είχε πάρει τον τίτλο στο παγκοσμίο κύπελο. Να σας πω ακόμα ότι είχαμε αποδοκιμασίες στην αρχή του αγώνα προς το πρόσωπο του Τούνχελ πριν το μάτς, όταν ανακοινώθηκε το όνομά του από τα μεγάφωνα. Ενώ ο Εμπαπέ είπε θα έπρεπε να σου είχαμε προσφέρει ένα καλύτερο φινάλε, αλλά αποτύχαμε σε ανάρτηση που έκανε για τον Desan. Ο Εμπαπέ τώρα έχει προβάδισμα στο σκορ για το πρώτο σκόρερ. Έχει 10 γκολ στη φετινή διοργάνωση, 22 στην ιστορία του θεσμού. Περιμένει απόψε να δούμε τι θα κάνει ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση έχει 21 τέρματα στην διοργάνωση, συνολικά στις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και να δούμε αν ο Εμπαπέ θα είναι τελικά ο πρώτος ή θα τον περάσει ο Αργεντίνος Άσος. I was born

θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι πάντα η Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, έρχεται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη να μας πει τα τελευταία νέα. Και αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με το κέντρο της σφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Θάνος Σταθόπουλος εκεί, εν ώψη του τελικού στις 8 της Μαρία Σάκαρη, στον τελικό του Athens Open απέναντι στην Κριτσίκοβα, την αθλήτρια από την Τσεχία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: began. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα φιλοξενεί τουρνουά WTA για τις γυναίκες. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια είχε γίνει τελευταία φορά στη χώρα μας τέτοια διοργάνωση, και σήμερα τελειώνει στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Σε 25 λεπτά θα έχουμε τον τελικό. Φυσικά πρέπει να τελειώσει πρώτα το διπλό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έτοιμος είναι να μας ενημερώσει ο καλός συνάδελφος από το Tennis 24, ο Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Tennis 24. Όμως πρώτα, πριν ακούσουμε τον Θάνο Σταθόπουλο, θα θυμηθούμε τις δηλώσεις της Μαρίας Σάκαρη μετά τη χθεσινή νίκη της με 2-0 σετ, 6-1 και 7-5, απέναντι στην Ρωσίδα την Αλίνα Κορνέβα, που της έδωσε το εισιτήριο για τον απόψινό τελικό. Να ακούσουμε τη Σάκαρη και μετά θα πάμε στη σύνδεση με το κέντρο αντισφαιρήσεις των Ολυμπιακών Καταστάσεων.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσω να αρθρώσω και να μπορέσω να μιλήσω. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι, δεν ξέρω, προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμα το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μια γιορτή, γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου και τους δικούς μου, που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα είναι κάτι μοναδικό, ειδικά όσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα. Δεν ξέρω. Σίγουρα, νομίζω και η μαμά το ίδιο θα ήθελε, να πάω ένα βήμα παραπάνω, συγγνώμη, είναι η ένταση και το στρες και δυσκολεύομαι να μιλήσω παραπάνω από τη μητέρα μου, αλλά σίγουρα νομίζω ότι αύριο, όπως είπα προηγουμένως, θα είναι μια γιορτή για μένα και θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μια απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να τη σηκώσουμε.
0: Θάνο Σταθόπουλε, καλησπέρα. Μπορεί να το σηκώσει η Σάκαρη το σημερινό τίτλο απέναντι στην Τσέχα την Κριτσίκοβα?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Κοίτα, με βάση αυτά που έχει δείξει όλη αυτή την εβδομάδα, μια σταθερότητα, μια συνέπεια, ένα εξαιρετικό διάβασμα που έχει κάνει σε όλους τους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, ναι, πιστεύω, γιατί όχι, μπορεί και να το κάνει, και μάλιστα, όπως έλεγα και χθες, να πάρει μια έτσι ρεβάνς για αυτό, για την ήττα της στο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός του 2021. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι που τότε είχε χάσει μάλιστα και match point η Μαρία Σάκαρη. Να πούμε δύο λόγια έτσι πριν ξεκινήσει ο τελικός, μισή ώρα πριν ξεκινήσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται 8 η ώρα ο τελικός, ο κόσμος σειραίει από τις 7 μάλιστα, έχει αρχίσει να έρχεται. Τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά το τελικό του διπλού, μπορώ να πω μέσα στο γήπεδο βρίσκονται πάνω από 2.500 θεατές. Κάτι που σημαίνει ότι άμα συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσουν και τις 5.000.
0: Πολύ καλό νούμερο αυτό.
2: Τώρα το γεγονός ότι υπάρχει, όπως ξέρουμε, και ο τελικός παγκόσμιο κυπέλλου σήμερα στις 10, αλλά κυρίως ότι σήμερα είναι και η πιο ζεστή μέρα του τουρνουά.
0: Ναι, σωστό.
2: Όσον αφορά λοιπόν για το αγωνιστικό κομμάτι, yeah, η Μαρία Σάκαρη έχει δείξει μια συνέπεια στο παιχνίδι της, μια επιθετικότητα. Πιστεύω ότι μαζί με τη βοήθεια και του ελληνικού κοινού που την έχει στηρίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί να κερδίσει μια πάρα πολύ δύσκολη παίκτη. Είναι, θεωρώ, το δυσκολότερο παιχνίδι της στο τουρνουά. Είδαμε κάποια δείγματα και χθες, γιατί και χθες η Αλίνα η Κορνέβα, παρά το 6-1 του πρώτου σετ, έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα και πιστεύω θα τη δούμε πάρα πολύ σύντομα στις υψηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο η Σάκαρη για μία φορά ακόμα έδειξε το πόσο καλά έχει μελετήσει το παιχνίδι της, πόσο καλά έχει διαβάσει την αντιπάλους της. Και πιστεύω ότι αν δεν λυγίσει από το άγχος, θα είναι η μεγάλη νικήτρια στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Το άγχος παίζει ρόλο φυσικά σε τέτοιους τελικούς. Η Κριτσίκοβα, παραδείγματος χάρη, πόσους τελικούς έχει στην καριέρα της?
2: Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 13ος τελικός για την Κριτσίκοβα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια καλή αθλήτρια.
2: Η Κριτσίκοβα δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι στο μονό. Η Κριτσίκοβα πρώτα διέπρεψε στο διπλό που έχει αρκετά Grand Slam, έτσι, δηλαδή ξέρει από τελικούς, ξέρει από να παίζει μπροστά σε κοινό το οποίο θα στηρίξει την αντίπαλό της. Δεν είναι παίκτρια η οποία παίκτεται προβλήματα. Όμως, αυτό που πιστεύω ότι θα κλείσει σήμερα το παιχνίδι, ότι θα κλείσει την ακέρα του Τσάκαρη και όχι αυστηρικό.
0: Πέρασε λίγο αέρα, για επαναλαβή, τι είπες, ότι...
2: Ότι πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κρυφθεί από τη ρακέτα τη Τσάκαρη και όχι αυστηρικό.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα είχαμε και την επιτυχία του Στέφανου Τσίπα. Είναι ο 13ος τίτλος του Στέφανου αυτός.
2: Ο πρώτος μετά από 17 μήνες από το FIFA του 2025. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο FIFA συνεχίζει ένα εντυπωσιακό σερί από το 2018 μέχρι σήμερα, δηλαδή κάθε σεζόν θα το πέτει τουλάχιστον ένα τίτλο. Δεν υπάρχει και μία σεζόν όπου να μην έχει καταστήσει ένα τίτλο. Είναι κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς και δείχνει τη συνέπεια που έχει ο Έλληνας τενίστας στο να καταστάει έστω τουλάχιστον ένα τίτλο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι copy-paste από αυτά που είχαν γίνει τόσο πριν τελικό όσο και στον τελικό. Δηλαδή έμπαινε μέσα στα παιχνίδια στα σετ πολύ δυνατά. Στο δεύτερο σετ πάντα είχε κάποια κοινά διαστήματα τα οποία τα πήρωνε. Ενώ στο τρίτο έδειξε μια έτσι, κυριαρχία, έναν απόλυτο έλεγχο, κάτι το οποίο συνέβη και σήμερα, απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιό, τον Βέλγο, νούμερο 42 του κόσμου. Το πιο σημαντικό φυσικά, εκτός από τον τίτλο, είναι ότι ήταν ένας τίτλος περισσότερης ψυχολογίας και από εκεί και πέρα ήταν και ένας τίτλος που δίνει τον Στέφανο Τσιπά άνοδο 30 θέσεων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και από την Δευτέρα, αύριο δηλαδή, θα βρεθεί στο νούμερο 55 του κόσμου από το νούμερο 85.
0: Σαφώς, αυτό είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από όλα. Η επιτυχία αυτή δίνει αυτό την άνοδο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και, και σου λέω και πάλι, δεν είναι και να πεις ότι είναι η άνοδος που ανέβει στο νούμερο 55, είναι ψυχολογικά πιο πολύ.
0: Βέβαια.
2: Και περιμένουμε πλέον να κάνουμε και τον double με την Μαρία Σάκαρη, κάτι το οποίο έχει να συμβεί από το 2019.
0: Να.
2: Όταν η Μαρία Σάκα είχε καταρχήσει ο τίτλο στο Ραμπάτ και ο Τσιτσιπάς στο Ριν. Βέβαια, να πούμε ότι το σημερινό θα είναι ακόμα καλύτερο, θα γίνει και την ίδια μέρα. Το 2019 έχει γίνει με μία μέρα καθυστέρηση.
0: Μάλιστα, οπότε το άγχος είναι το θέμα για την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, πώς θα το καταπολεμήσει, γιατί αγωνιστικά δείχνει ότι είναι σε πολύ σε εξαιρετική ημέρα.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι...
2: Η εξαιρετική εβδομάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο παίρνει τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει χάσει ακόμα σετ στο τουρνουά.
0: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε τώρα, εντάξει, παίζει ρόλο όμως ότι παίζει ρόλο όμως και η έδρα. Εγώ πιστεύω ότι η Σάκαρη είναι παίκτρια που με την έδρα έχει, δηλαδή την ενισχύει να παίζει. Αυτό έχει δείξει.
2: Είναι λίγο δίκο από μαχαίρι αυτό που λες. Από τη μία μπορεί να συμβεί αυτό,
0: παθιάζεται.
2: Από την άλλη όμως να την γεμίσει και λίγο στρες, γεμίσει και λίγο άγχος, ειδικά αν η Κερετσίκοβα πιέσει και προηγηθεί παραδείγματος χάρη στο πρώτο σετ, εκεί μπορεί να αγχωθεί ακόμα περισσότερο. Θα είναι καθοριστικός ο παράγοντας, όπως είπαμε, ο ψυχολογικός. Δηλαδή κατά πόσο η Σάκαρη θα αποφορτιστεί από το θέμα του άγχους, που θα βγαίνει κατάμεστο. Σχεδόν κατάμεστο ο ΆΚΑ, γνωρίζοντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα φτιάξει το τίτλο της καριέρας.
0: Μάλιστα. Τώρα τελείωσε, για να σε αποδεσμεύσω, τελείωσε το διπλό. Το πήρε η Τσάνα από την Ιταλία με την Κότο κάτω από την Ιαπωνία. Οπότε τελείωσε και αυτό, κέρδισαν με 2-1. Ήταν 2-0, αλλά μετράνε, ήταν 1-1, αλλά μετράνε μετά οι πόντι, έτσι δεν είναι?
2: Είναι στο Super Tie Break, είναι στους 10 πόντι.
0: Ναι, και με τη Λούμτσεν από τη Μεγάλη Βρετανία και η Τάνκ από την Κίνα ήταν οι χαμένες. Θάνος, ευχαριστώ, καλή δουλειά. Αργότερα, φυσικά, να μας πιάσει. Ελπίσουμε να το καθαρίζει εύκολα η Σάκαρη και να μας πιάσει το τελικό. Να μην διπλώσει με τον τελικό. Ευχαριστώ τον Θάνο Σταθόπουλο, τον συντάκτη στο σελίδα Στένις 24. Ήταν μαζί μας και για Τσάκαρη μας μίλησε, που αγωνίζεται σε 15 λεπτά στο τελικό του Athens Open, και για την επιτυχία του Στέφανου Τσιπά να πάρει το Swiss Open στο Gdansk της Ελβετίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνική.

0: προγράμματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και τώρα έχουμε νέο προπονητή στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Έως το 2007 ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας μετά την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκλεσμαν. Και είναι ο νέος προπονητής, όπως ανακοίνωσε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, ο οποίος διαδέχεται τον Γιούλιαν Νάγκλεσμαν, ο οποίος αποχώρησε μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται απόψε. Σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο, διαβάζω, έχει δώσει τα χέρια με την Γερμανική Ομοσπονδία. Αναμένεται να υπογράψει, δεν ανακοινώθηκε, στις 24 του μήνα την Παρασκευή το νέο του συμβόλαιο και θα παρουσιαστεί στη Φραγκφούρτη σε συνέντευξη τύπου. Ο άλλοτε προπονητής των Mainz Dortmund Liverpool επιστρέφει στους πάγκους 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους κόκκινους, για να αναλάβει λοιπόν την Εθνική Γερμανίας, και θα αποχωρήσει πλήρως από τον όμιλο της Red Bull, ώστε να αφοσιωθεί, που ήταν εκεί τεχνικός σύμβουλος, για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα νέα του καθήκοντα. Αποστολή του Κλοπ φυσικά να πάει τα Πάντσερ στην επόμενη μέρα. Βασική στόχη η επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Euro 2028 και φυσικά ανταγωνιστική παρουσία το 2030 στο παγκόσμιο κύπελο. Με Γιούργεν Κλοπ λοιπόν θα πορευτεί η εθνική ομάδα της Γερμανίας.

0: Ολυμπιακό τώρα, σύμφωνα με εφημερίδα της Σεβίλης, η πώληση του Όσο στον Ολυμπιακό από την ομάδα της Ανδαλουσίας προχωράει. Μάλιστα η ισπανική ομάδα ήδη βρήκε αντικαταστάτη του στο αριστερό άκρο της άμυνας και όλα δείχνουν ότι ο Όσο θα κατηφορίζει προς τον Πειραιά. Αναφέρει η ισπανική εφημερίδα στη Σεβίλη μεγάλο ρεπορτάζ για αυτή την μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού από την Σεβίλη. 23χρονος είναι Ισπανός, να κατηφορήσει στον Ολυμπιακό, να έρθει μάλλον στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, χθες ο Ολυμπιακός είχε κάποια καλά διαστήματα κόντρα στον Άγιαξ, 1-0 ιτήθηκε, και φυσικά τώρα συνεχίζει την παρουσία, την προετοιμασία. Αύριο θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε για μετά το χθεσινό παιχνίδι. Μίλησε στους δημοσιογράφους εκεί στην Ολλανδία ο Σμαϊλοβίτς, ο Σουηδός στόπερ, νέο απόκτημα της ομάδος. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: It's an honor to play for this club.
0: Είναι τιμή μου να παίζω για αυτή την ομάδα. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση ως βασικός, παίζοντας πάνω από 45 λεπτά. Ο Άγιαξ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά. Ήμασταν άτυχοι που δεχθήκαμε γκολ. Νομίζω ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και παίξαμε καλά. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς. Βρίσκομαι εδώ λιγότερο από 2 εβδομάδες. Η ομάδα είναι πολύ καλή, με πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι ταιριάζω εδώ απόλυτα. Μπορώ να δείξω τις ικανότητες μου, ίσως όχι φυσικά ακόμα. Γιατί ήρθα εδώ αργά. Χρειάζομαι ίσως μια εβδομάδα ακόμα για να είμαι στο 100%. Αλλά νομίζω ότι είμαι εδώ, όπως όλοι οι συμπαίκτες μου, για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να δείξω ότι είμαστε καλοί παίκτες. Και ο Ολυμπιακός είναι ένας κορυφαίος σύλλογος. Ίσως λίγο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης να μου λείπει, αλλά νιώθω πολύ καλά. Αυτά λοιπόν ο Σμαϊλόβιτς. Ντάνι Γκαρθία, τώρα ώρα να ανεβάσουμε ρυθμό. Παίζουμε σε υψηλό επίπεδο. Θέλουμε να κατακτήσουμε τα πάντα σε Ευρώπη, να είμαστε ανταγωνιστικοί και Ελλάδα. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτός μετά το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού που έχασε 1-0 με τον Άγιαξ. Νομίζω ότι ο Άγιαξ είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω ότι στο να μας φέρνουν σε αυτό το επίπεδο απαιτήσεων είναι πολύ καλό για εμάς, καθώς έχουμε και τα προκριματικά του Champions League πολύ σύντομα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή δοκιμασία. Επιπλέον η ομάδα βρίσκει ρυθμό. Νομίζω ότι προπονούμαστε πολύ καλά και κυρίως ψάχνουμε να βρούμε τη μέγιστη χημεία μεταξύ μας για να αγωνιστούμε καλά στα προκριματικά. Το σημαντικό είναι ότι τόσο όσοι είμαστε από παλιά στην ομάδα, όσο και κυρίως οι νέοι, την ιδέα που έχει ο coach Μεντί για τον τρόπο παιχνιδιού μας να την προσαρμόσουμε άμεσα. Νομίζω ότι έχουν έρθει με πολύ όρεξη τόσο οι νέοι όσο και τα νεαρά παιδιά και δείχνουν πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι και τα 2 φιλικά που έρχονται θα είναι σημαντικά για να αγωνιστούμε καλά στα προκριματικά. Πέρσι δεν πετύχαμε τους στόχους του Ολυμπιακού, που ήταν να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Και φέτος στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, θέλουμε να πάμε πολύ καλύτερα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών. Η Δανάη Μπακογιάννη πριν από λίγο στον τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια ήταν έκτη με 13.51, 13 δευτερόλεπτα και 51 εκατοστά στον χθεσινό στο χθεσινό προκριματικό. Είχε καταρρύψει εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ τον κάτω 18 με 13 δευτερόλεπτα και 44 εκατοστά. Σαφώς πολύ καλό, πολύ καλή παρουσία. Μπήκε στο τελικό, έκτη θέση στα 100 εμπόδια σε ένα πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα που μπόρεσε και πήρε την έκτη θέση η Μπακογιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ριέτη, τελειώνει σήμερα. Είπαμε για τον Μουμούρη, ο Δημήτρης Μουμούρης στο τριπλούν πήρε την τρίτη θέση, χάλκινο μετάλλιο, 15-49 το άλμα του. Ο Μπουνάικε από Τίτο Μπουνάικε από τη Μεγάλη Βρετανία 16-12, ο Ματίας Μπέλ από την Ουγγαρία 15-49 και ο Έλληνας πρωταθλητής 17χρονος κατέκτησε την με αυτό το πράγμα εδώ απέναντί μου θα πάμε, εντάξει, αύριο δεν θα υπάρχουμε, στο 23 είναι, δεν μπορεί να πάει 24 λίγο, να πάει 24, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να μας κρυώσουν Βάλτε στο 24. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μουμούρης, λοιπόν, είπαμε ότι τρίτος με 15 και 49, 15 με 49 εκατοστά, πολύ καλή παρουσία. Είχε όλα τα άλματά του πάνω από τα 15 μέτρα και ήταν πολύ θετικό αυτό για την παρουσία του. Πέμπτος, ο Δελιντζόγλου, στο ίδιο αγώνισμα με 15 μέτρα και 12 εκατοστά. Σαφώς τα παιδιά στο Ριέτη έχουν κάνει φοβερή εμφάνιση. Η Έλληνα Ιακωβάκη χθες πρώτη στα 400. Ο Καρασάβας στο Σφύρα δεύτερος. Η Αντωνάτου δεύτερη στα 100 μέτρα. Τώρα ο Μουμούρης τρίτος στο τριπλούν. Βλέπουμε και σας λέμε και ότι έχουμε και πολλά πλασαρίσματα στους τελικούς από τα παιδιά αυτά που μετέχουν στο ευρωπαϊκό πλάσμα κάτω των 18 ετών στο Ριέτη της Ιταλίας. Τώρα μας μένουν ένα λεπτό. Ένα λεπτό μας μένει και να σας πω εγώ ότι μετά τις 8 θα έχουμε τον βετεράνο τερματοφύλακα, τον Αντώνη Μίνου, να μας πει για το Μουντιάλ, να μας κάνει τα προγνωστικά του εν ώψη της μεγάλης τιτανομαχίας το βράδυ. Ισπανία εναντίον Αργεντινής, ο τελικός στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Τραμπ θα δώσει το, μην ξεχνιόμαστε ότι θα έχουμε πλανητάρχη να δώσει το τρόπαιο μαζί με τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, θα είναι μαζί. Και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και στις διαφημίσεις, ανακοινώθηκε ο Στέφαν Γιώβιτς από τον Άρη στο μπάσκετ. Σαφώς μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση με τον Γιώβιτς να εντάσσεται στην ομάδα του Άρη. Έρχεται η αρχισυντάκτρια των Δελτίων Ειδήσεων, η Ελένη Κατσαμπέκη, που αυτή την Κυριακή είναι μαζί μας για να σας ενημερώσει με όλα τα τελευταία νέα εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίζετε.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισπανία και Αργεντινή στις 10 το βράδυ στο Νιου Τζέρσι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ολλανδού στόπερ Ρικ Φαν Ντρόνγκεγκελ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο τένις άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο κέντρο της σφαίρησης του ΆΚΑ ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στη Μαρία Σάκαρη και την Τσέχα Μπάρμπορα Κερτσίκοβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, εκπομπή Real Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι, μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Ισπανία-Αργεντίνη λοιπόν στις 10 το βράδυ, 2 ώρες έμειναν πριν την σέντρα. Τελικώς για πρώτη φορά με δύο χώρες που έχουν την ίδια γλώσσα γίνεται μετά από 96 χρόνια, παρακαλώ. Και μαζί μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου καλωσορίζω τον βετεράνο τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδος, τον Αντώνη Μίνου. Θα είναι μαζί μας και ο Μιχάλης Φουστέρης. Ο Αντώνης Μίνου θα μας δώσει τα φώτα του, τα προγνωστικά του, τις εντυπώσεις του μέχρι τώρα. Κύριε Μίνου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το χθεσινό. Το είδατε το χθεσινό, το Γαλλία-Αγγλία?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι ο μικρός τελικός δεν χρειάζεται και όλα αυτά. Εγώ έχω διαφορετική άποψη σε ένα τέτοιο event όπως ένα παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι και να γίνει, είναι μια τιμητική θέση.
1: Είναι μια, αλλά δυστυχώς και οι ίδιες οι ομάδες αλλά και οι χώρες δεν ασχολούνται. Αλλά είναι κάτι το οποίο και έσοδα προσφέρει, αλλά και στον κόσμο δίνει μια εικόνα των ομάδων, οι οποίες μπορεί για τον Α ή Β λόγο να μην βρέθηκαν στον τελικό. Να διασκεδάσουν περισσότερο τον κόσμο είναι, και γιατί όπως λέμε ότι το δεύτερο δεν το θυμάται κανένας, ακόμα και ο τελικός όταν γίνεται το δεύτερο δεν το θυμάται.
0: Ειδικά στους Ολυμπιακούς αγώνες χαίρεται ο πρώτος και ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος λέει πήγα στον τελικό, θα πάρω μετάλλιο, τον τέταρτο δεν το θυμάται κανένας. Είναι, βλέπεις τους άλλους στο βάθρο και τρελαίνεσαι και λες τι έχει γίνει τώρα εδώ, πώς έγινε αυτό.
1: Και αυτό τώρα ήταν χθες, ας πούμε, να παίρνουν μετάλλια οι παίκτες της Αγγλίας και οι παίκτες της Γαλλίας, οι οποίοι μέχρι συμμετελικούς φάνταζαν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιέλ, να μην παίρνουν τίποτα. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό. Σήμερα με την ευρωβατοποίηση που υπάρχει, είναι και ο κόσμος, είναι και οι πράξεις, είναι τα τηλεοπτικά, είναι πολλά πράγματα τα οποία...
0: Ναι, σωστό. Πιστεύετε ότι η Γαλλία αδείξε τον εαυτό της?
1: Δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε, το φαβορίτο, ποιος είναι φαβορίτο, λέμε εμείς, έτσι δεν είναι? Ο αγωνιστικός χώρος πολλές φορές είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις πιο καλές ομάδες, αυτούς που πρέπει να πάνε. Πολλές φορές ίσως οι συμπτώσεις είναι τέτοιες οι οποίες καθορίζουν, γιατί αν δούμε και τα γκολ που βάλανε και η Ισπανία αλλά και η Γαλλία ή οι μεγάλες ομάδες, ήταν κάποια γκολ τα οποία ίσως, ας πούμε, καθόρισαν το σκορ, ας πούμε, των ομάδων. Δηλαδή ο τραυματισμός, ας πούμε, του Κουρτουά το Βέλγιο, είδατε ότι μπήκε ένα γκολ και πώς πέρασαν οι αντίπαλοι. Το ίδιο συνέβη και πάλι με ένα γκολ, αν δεν απατώμε, με ποια άλλη ομάδα που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του τερματοφύλακα. Είναι κάποιες συμπτώσεις που μπορούσαν να πάνε κάποιες άλλες ομάδες. Δεν θα πω εγώ τώρα ότι η Αίγυπτος ή η Νορβηγία.
0: Ναι, η Νορβηγία ήταν.
1: Με την Νορβηγία. Δεν θα πω η Αίγυπτος, ας πούμε, ότι αδικήθηκε, γιατί μπορεί, ας πούμε, να πέτυχε δύο εντυπωσιακά γκολ, τρία μάλλον, και να... αλλά αν σκεφτούμε ότι ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν έπιασε την μπάλα εκτός από τα γκολ. Το ίδιο και με την Αγγλία. Το ίδιο. Εγώ δηλαδή αυτά τα παιχνίδια που είδα ιδιαίτερα με την Αργεντινή, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής δεν έχει καθόλου συμμετοχή. Και η Αργεντινή κινδύνευε να μην φτάσει στον τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: γι' αυτό είπα ότι οι συμπτώσεις είναι αυτές που καθορίζουν. Φυσικά και η αγωνιστικότητα και η ποιότητα των παιχτών παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πολλές φορές αναδεικνύονται κάποια πράγματα, όπως τώρα, ας πούμε, η Αγγλία που ρίχνει το βάρος στη τακτική που επέλεξε μετά το 1-0, στον προπονητή, στους παίκτες, είναι κάποια πράγματα τα οποία καθορίζουν την πορεία κάποιων ομάδων.
0: Πριν σε ρωτήσει ο Μιχάλης Φουστέρης για τους Άγγλους, επειδή εσύ έχεις κάνει συνεργάτες και τους Άντως, είσαι μπαρτοκαπνισμένος, ο Ντεσάν, το γεγονός ότι είχε τα αποδυτήρια έτσι σε καλή κατάσταση, τώρα φυσικά βγαίνουν κάποιοι και λένε δεν μας χρησιμοποιούσε κλπ. Ήταν ένα όπλο για μια ομάδα αυτό?
1: Ποια η καλή πορεία.
0: Ναι, η Γαλλία ήταν ένα όπλο για τη Γαλλία, για τη συνοχή που έδειχνε σαν ομάδα. Ακόμη και ο Εμπαπέ που είναι η φίρμα, ήταν πιο σε ήρεμη κατάσταση.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Τα αποδυτήρια είναι το Α και το Ω. Αυτό μπορώ να πω. Είναι, όπως είπες και πριν, και εγώ επειδή ιδιαίτερα στη Βραζιλία που είχε ο Σάντος να κάνει με κάποια προβλήματα που τότε ήσαν η αντιπαλότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, τότε που ξεκινούσε αυτό το κομμάτι.

0: παγκόσμια πρωταθλήματα και οι συμμετοχές ακόμα στο Μουντιάλ είναι, άμα δεν έχει καλά αποδυτήρια δεν γίνεται. Αλλά η Γαλλία φάνταζε σαν το μεγάλο φαβορί και λόγω ότι είχε την ποιότητα αυτή που βλέπαμε των παιχτών, αλλά και το ότι η ηλικιακά ήταν η πιο δυνατή ουσιαστικά, γιατί το Μουντιάλ με τόσες πολλές ομάδες και τη μεταφορά της έδρας των αγώνων από τον Καναδά στην Αμερική, στο Μεξικό, όλα αυτά μπορούσαν να επηρεάσουν και βλέπαμε ότι η Γαλλία, επειδή είχε αυτή την πολυτέλεια, το μέσο όρο ηλικίας και την ποιότητα φυσικά, να φάνταζε σαν φαβορή, όπως και ουσιαστικά και η Ισπανία έτσι. Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήταν η Γαλλία. Και είδαμε ότι η Γαλλία τερμάτισε τέταρτη.
1: Κύριε Μίνου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την Αγγλία, η οποία έμεινε εκτός νυμφώνος από την Αργεντινή. Καταρχάς, αν θεωρείτε με εκείνους που επέκριναν τον Τούχελ για αμυντική προσέγγιση στον ημιτελικό, ότι δηλαδή παρέταξε την ομάδα του φουλ αμυντικά, με αποτέλεσμα το υπέρ της σκορ η Αργεντίνη να καταφέρουν στο τέλος με αντεπίθεση να το ανατρέψουν, και αν πιστεύετε επίσης ότι υπάρχει αυτό που λέμε μια κατάρα στους Άγγλους, που δεν μπορούν να φτάσουν στην πηγή ή όταν πλησιάζουν εν πάση περιπτώσει δεν καταφέρουν να πιούν νερό.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες. Εγώ πάντα θεωρούσα, δηλαδή, η ποιότητα των Άγγλων παικτών δεν ήταν για την κατάκτηση του...
1: Για τρόπαια.
0: Ναι, για τρόπαια. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, λόγω του ότι στα πρωταθλήματά τους επιλέγουν πολλούς ξένους παίκτες, η εθνική τους ομάδα πάντα όλα τα χρόνια, ενώ, ξέρετε, επειδή έχουν αυτή τη διαφήμιση να διαφημίζουν ή αυτό που πιστεύουν ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από την Αγγλία, νομίζουν ότι αυτή είναι, και δημιουργούν έτσι μια εικόνα η οποία να είναι ότι είναι φαβορή, άσχετα αν πολλές φορές φτάσανε πάρα πολύ κοντά και στο Euro και στο...
1: Όπως το Euro το 24 που έχασαν από τους Ισπανούς.
0: Ναι, δηλαδή δημιουργούν έτσι εντυπώσεις πριν ακόμα να κατακτήσουν κάτι και στο ξεκίνημα, που για μένα αυτό ίσως δημιουργεί και ένα μεγάλο βάρος και στον προπονητή αλλά και στους παίκτες, που για μένα είναι κακό αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ναι, είναι καλύτεροι οι άλλοι, ενώ οι Άγγλοι θεωρούν πάντα ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι καλύτεροι. Τώρα όσον αφορά το... Γι' αυτό λέω ότι η ποιότητα αυτή που είχαν δεν νομίζω ότι μπορούσαν να φτάσουν, και πάλι καλά που φτάσαν σε αυτή τη θέση που για μένα δεν το πίστευα ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πραγματικά το λέω. Ναι. Αλλά όσον αφορά για το Τούχελ, κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ, ας πούμε, στο δεύτερο μήνα το ξεκίνημα που έγινε, ότι η Αγγλία όχι ότι ήταν καλύτερη την Αργεντινή ή πίεζε. Όπως είπα και πιο πριν, ο τερματοφύλακας Αργεντινής δεν έβγαινε στην μπάλα εκτός από το γκολ και κάποιες σέντρες που βγήκανε μετά στο τέλος του αγώνα, εκεί που πίεζε δηλαδή με μεγάλες μαλλιές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε μια πίεση και η τακτική άλλαξε. Ήταν λίγο το παιχνίδι, ήταν στο κέντρο. Τι έγινε με τον γκολ που πέτυχαν? Εγώ πιστεύω ότι ο Τούχελ δεν έδωσε καμία εντολή, γιατί δεν δίνει προπονητής, γυρίστε πίσω. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που φαινότανε ήταν η Αργεντινή να πιέσει τον εαυτό της και η ποιότητα των παικτών, ιδιαίτερα στο κέντρο και με το Μέση αλλά και με τους υπόλοιπους παίκτες και με τις αλλαγές που έκανε και ο προπονητής της Αργεντινής, δημιούργησε έτσι μια πίεση προς την ομάδα της, και αυτό που έκανε ο Τούχελ ήταν να ισχύσει το ψηλό παιχνίδι, που θα μου πείτε τα γκόλ όλα μπήκανε με σέντρες και τα δύο, και οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν το ίδιο πράγμα ήταν. Ίσως εκεί ήταν η αδυναμία των παίκτων, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Τούχελ το διαχειρίστηκε βάζοντας ψηλούς παίκτες και αμυντικογενείς να μπορούσε να κρατήσει το 1-0. Ίσως το λάθος, κατά τη δική μου εκτίμηση, τώρα εντάξει, τώρα τι να πω εγώ, λέω ότι θα μπορούσε να βάλει έναν πιο γρήγορο παίκτη μπροστά, να δημιουργήσει προβλήματα στις αντεπιθέσεις, αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει την πάση.

0: Αλλά η ομάδα της Αγγλίας, δηλαδή ακόμα και ο Μπέλιχαμ που είναι ένας παίκτης που μπορεί να κρατήσει, να κάνει επιτέλους, βλέπουμε ότι δεν είχε εξαφανιστεί. Εντάξει, τώρα λογικό
1: είναι... Μετά το 1-0 έγινε το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ήταν κάτι το οποίο που εγώ πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η ποιότητα της ομάδας Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν και κάτι περίεργο, αλλά ο κόσμος τώρα βλέποντας ότι τα προηγούμενα παιχνίδια, ότι η Αγγλία ήταν λίγο πιο δυνατή, έλεγε ότι οκ, γυρίσαν πίσω. Αλλά δεν, ο προπονητής εγώ πιστεύω ότι δεν είπε γυρίστε πίσω να κρατήσουμε το σκορ το 1-0. Αυτή είναι η δική μου άποψη και έτσι πιστεύω ότι είναι.
2: Απόψε είναι δύο ομάδες με ποιότητα σίγουρα.
0: Ναι, είναι, νομίζω ότι είναι οι ομάδες οι οποίες δικαιωματικά πέρασαν. Η μία λόγω της ποιότητας των παιχτών που έχει. Η δε Αργεντινή, για την Ισπανία μιλάω, έχει μια ποιότητα... Και αυτό που είπα, και νεαρούς παίκτες οι οποίοι αντέχουν και τρέχουν, μπορούν να τα απεξέλθουν σε όλη αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Και η Αργεντινή, η οποία είναι μια ομάδα, η οποία είναι ομάδα, θα πω. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει αυτή την ποιότητα και την τεχνική που μπορεί να εμφανίζει η Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι δεμένη. Αυτό που είπαμε είναι η ομάδα των παικτών και του προπονητή της χώρας. Δηλαδή, η Αργεντινή είναι μια... Η Αργεντινή, δηλαδή, και ο κόσμος βλέπετε πόσο διαφορετικός είναι από όλους εμάς τους Ευρωπαίους και αλλά και γενικά τους Νοτιοαμερικάνους. Και αυτό δίνει μια μεγάλη όθηση και ένα μεγάλο κίνητρο για να μπορέσει να πετύχει αυτό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ανεξάρτητα, και στη Βραζιλία στον τελικό δεν είχε χάσει από την Γερμανία, αν δεν απατώμε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει εδώ γέρνει η πλάστικα σε μία από τις δύο.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω, γιατί είναι διαφορετικές, διαφορετικού στυλ παιχνιδιού και οι δύο ομάδες. Δηλαδή, αν ήταν αυτή τη στιγμή, αν έπαιζε η Γαλλία με την Ισπανία, θα ήταν λίγο ένα στυλ, ας πούμε, παιχνιδιού περίπου παραπλήσιο, με τεχνική, με ταχύτητα μεγάλη, με διατήρηση της μπάλας πολύ, με κατοχή της μπάλας, δηλαδή πολύ. Κάθε μια ομάδα να θέλει να επιβάλλει. Εδώ τώρα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, θα πάει, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η Αργεντινή και θα το πάει το παιχνίδι περισσότερο στη δύναμη και στις διεκδικήσεις. Δηλαδή, εκεί που είναι η δύναμή της. Αυτό που έκανε και με την Αγγλία, φυσικά και στην αρχή. Δηλαδή, θα το πω ποδοσφαιρικά, της έσπασε το τσαμπουκά με τα μαρκαρίσματα, με το πάθος που είχαν. Κατόρθωσε να επιβάλλει το ρυθμό της, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Εγώ, κύριε Μίνο, θέλω να σας ρωτήσω πάλι δύο πράγματα. Καταρχάς, υποστηρίζετε κάποια ομάδα απόψε?
0: Εγώ ναι. Από την αρχή υποστηρίζω την Αργεντινή.
1: Την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θεωρείτε ότι η Αργεντινή μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτό είναι η άποψή μου, αυτό που είδα από τα μάτς, μέχρι τώρα δεν έχει φορτσάρει? Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία που πραγματικά ήταν ισοπεδωτική, δεν είναι η ομάδα που λες ότι θα πει?
0: Ναι, και με την Αίγυπτο ήταν το ίδιο.
1: Και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο, ναι. Και με την Ελβετία.
0: Ναι, είχε απλά δεν... Εγώ αυτό που παρατήρησα, εκτός από δηλαδή με την Αργεντινή, ότι δεν μπορούσε να σκοράρει πολύ εύκολα και να πάει το παιχνίδι εκεί που θα ήθελε. Αυτό ήταν το...
1: Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, απέναντι σε μια ομάδα με πολύ ταλέντο που φαντάζομαι να γνωρίζετε, όπως είναι η Ισπανία,
0: τι
1: θα αλλάξει απόψε? Είναι το διακύβευμα που είναι υψηλό, είναι ο τίτλος, το τρόπαιο, ή θεωρείτε ότι σε πάση περιπτώσει ο Μέση θα ξανακάνει πάλι αυτό που ξέρει καλά και κάνει?
0: Ο Μέση, εγώ αυτό που πιστεύω, κάνει μια πάρα πολύ καλή διαχείριση, ιδιαίτερα στους αγώνες που τον βλέπω. Δηλαδή, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει άσκοπες προσωπικές ενέργειες. Όταν θα κάνει, θα είναι συγκεκριμένες και θα περιέχουν κίνδυνο για τον αντίπαλο, όπως και έκανε και στο σώμα.
1: Σκοράρι, βγάζει έτοιμα γκολ, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό του δίνει μια ουσιαστική δύναμη, δηλαδή στην ομάδα και στον ίδιο. Εγώ, όπως είπα και πιο πριν, το παιχνίδι για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η Αργεντινή είναι αυτό που θα πάει στη δύναμη, δηλαδή στις διεκδικήσεις και στο pressing που θα κάνει απέναντι σε μια τεχνική ομάδα, μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή, αν κατορθώσει να επιβάλλει αυτό το κομμάτι, εγώ νομίζω ότι θα το κερδίσει το παιχνίδι. Αλλά αν πάει το παιχνίδι, ας πούμε, στην ταχύτητα και στην, στο να ο αντίπαλος, δηλαδή να πιέζει η Αργεντινή και να βγαίνει σε αντεπιθέσεις στα Ισπανία, νομίζω θα κερδίσει εύκολα η Ισπανία.
1: Ναι. Δημήτρη, θέλει να ρωτήσει.
2: Ναι, τι σας μένει τώρα από αυτή τη διοργάνωση 48 ομάδες?
0: Εντάξει, δεν μου αρέσει εμένα τώρα το...
2: Το φορμάτ αυτό με το 48 δεν σας αρέσει,
0: Εντάξει, δεν μου αρέσει γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες απλά συμμετέχουν, έτσι. Δεν εδώ είδαμε τώρα η μόνη ομάδα που μπόρεσε και έκανε τη διαφορά σε σχέση για τις εκπλήξεις και μια καλή παρουσία ήταν η Νορβηγία. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν δείξανε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε ok, βγήκανε 3-4 ομάδες οι οποίες δικαιωματικά, οι ομάδες που συμπληρώσαν ουσιαστικά τις παραπάνω ομάδες δεν ήταν. Βλέπουμε ότι πάντα οι χώρες αυτές οι οποίες πρωταγωνιστούν είναι οι ίδιες συγκεκριμένες. Δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εμείς βλέπουμε και θέλουμε να είναι λιγότερες οι ομάδες ή λιγότερα τα παιχνίδια, αλλά η Ομοσπονδία ή και ο κόσμος ακόμα πολλές φορές θέλει να έχει περισσότερη, να γίνονται περισσότεροι αγώνες. Αλλά η ατυχία είναι ότι στη χώρα τώρα που γίνανε, στις χώρες μάλλον που γίνανε, τα παιχνίδια τα οποία έβλεπε ο κόσμος ήταν συγκεκριμένα. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή αυτά που γινόντουσαν ώρες Ευρώπης για μας. Δεν είχαν εικόνα των άλλων ομάδων.
2: Μάλιστα, ναι, σωστό αυτό.
0: Αυτό είναι άσχημο. Δεν ξέρω τώρα το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το κομμάτι γινόταν στην Ευρώπη, ίσως να είχε περισσότερη επιτυχία. Δεν μιλάω για την άποψη του κόσμου. Εντάξει, ο κόσμος, ιδιαίτερα που συμμετέχει τώρα σε όλα τα παιχνίδια, ήταν φανταστικός. Ήταν καινούργια γήπεδα, υποδομές τεράστιες, όλα τα γήπεδα γεμάτα σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν είχε εικόνα ο κόσμος, δηλαδή γινόντουσαν τα παιχνίδια μετά τις 12 η ώρα, ποιος να καθίσει δηλαδή.
2: Ναι, ειδικά στην Ευρώπη, ναι, υπήρχε θέμα.
0: Ναι, αυτό είναι. Αλλά πιστεύω ότι όταν θα γίνει καινούρια διοργάνωση, δεν ξέρω τώρα που γίνεται.
2: Τώρα θα γίνει η Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο και επειδή συμπληρώνονται τα 100 χρόνια, θα έχει και παιχνίδια στην Παραγουάη, στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή. Τα αρχικά παιχνίδια θα είναι από εκεί, θα ξεκινήσουν από εκεί.
0: Θα έχει η Παραγουάη, τι σχέδιο είναι γι' αυτό? Αλλά...
2: Ναι, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια από το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα βάλουν και κάποιους ένα-δύο αγώνες στη Λατινική Αμερική.
0: Εντάξει, ωραία, εντάξει, θα είναι δύο αγώνες, αλλά το κομμάτι αυτό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Θα δείτε ότι θα έχει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ο κόσμος δηλαδή θα το εκτιμήσει περισσότερο. Παρά τώρα εδώ που μπορεί και λέμε ότι εντάξει, το έχουν διευρύνει με πολύ.
1: Ναι. Κύριε Μήνο, να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Επικαλούμε τη θητεία σας στο πλευρό του Φερνάντο Σάντος στην εθνική μας ομάδα. Μας περιμένει μια νέα περιπέτεια με την Σερβία, με τη Γερμανία και την Ολλανδία για το Nations League. Η Γερμανία που έχει και νέο προπονητή, τον Κλοπ, όπως έγινε γνωστό. Τι πιθανότητες πιστεύετε έχουμε να προχωρήσουμε απέναντι σε ομάδες αυτού του Βεληνικού που σίγουρα δεν είναι και οι πιο εύκολες, έτσι?
0: Δεν είναι πιο εύκολες, αλλά δεν είναι και αδύνατο να τις αντιμετωπίσουμε. Γιατί η ποιότητα τώρα των παιδιών αυτών που αποτελούν την εθνική ομάδα, επειδή έχουν εμπειρίες πάρα πολύ καλές, αλλά και η ποιότητά τους είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς δεν πρέπει να φοβηθούμε από αυτές τις ομάδες, δηλαδή. Είδαμε και το παράδειγμα, ας πούμε, της Σκωτίας, που εμείς όταν τη βλέπαμε αυτή την ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς, φάνταζε ότι πήγε τρίτη, τέταρτη ήταν και πήγε πρώτη, δεν πήγε η Δανία, ας πούμε, μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό για μένα που έγινε ήταν ένα με τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, είναι ένα παράδειγμα ότι δεν πρέπει να, πώς να το πω, να λέμε ότι okay, είναι μια ομάδα που δεν αντιμετωπίζει η Γερμανία. Ναι, η Ολλανδία. Αυτά που είδαμε ιδιαίτερα για τη Γερμανία τώρα βρίσκεται σε ένα στάδιο πιστεύω διοργάνωση και μεταβατικό. Και η Ολλανδία φυσικά τώρα με καινούργια και αυτή η προπονητή, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι.
0: Εντάξει, η Σερβία είναι μια χώρα η οποία μπορεί να λέει ότι έχει ποιότητα, αλλά δεν είναι καλύτερη από εμάς.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε έχουμε όλα τα φόντα, αρκεί να είμαστε εμείς και τα παιδιά αυτά που αποτελούν την εθνική ομάδα να έχουν αυτή τη διάθεση που δείξανε στην προηγούμενη διοργάνωση. Και εύχομαι και ελπίζω ότι θα είμαστε παρόντες στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
2: Αντώνη Μήνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ουσιώδη αυτά που μας άλλες.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό τελικό να έχουμε το βράδυ στις 10. Ευχαριστούμε.
0: Να
2: είστε καλά. Ο Αντώνης Μήνου, ο βετεράνος διεθνής δρομοφύλακας. Πάντα. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, έρθει στο Χωσταφά που λέει και με ουσία οι απόψεις του. Μας είπε για το παγκόσμιο κύπελο, για τον τελικό. Ευχαριστώ και τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε διαφημίσεις αφού πούμε πρώτα ότι ο τελικός στο Athens Open είναι σε εξέλιξη. 4-2 μπροστά στα game. Στο πρώτο σετ η Σάκαρη κερδίζει την Κρέιτσίκοβα, πάντα την Τσέχα, πάντα η Ντερβέτεν. Live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση.
3: Real FM. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM. 5 λεπτά μετά τις 8.30 έχουν βγει συνθέσεις Αργεντινής και Ισπανίας. Θα τις πούμε σε λίγο, αφού σας θυμίσω Inter Vete Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ξεκινάω από την Ισπανία. Η σύνθεση με συνταγή προημιτελικού και ημιτελικού πάει για να κατακτήσει το δεύτερο αστέρι της η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Ντελαφουέντε κατέληξε στην δεκάδα που θα παρατάξει. Θυμίζω ότι έχει εντυπωσιακή πορεία η εθνική Ισπανίας με 6 νίκες και μία ισοπαλία. Λοιπόν, είναι Σιμών, Πορό, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρυ, Φαμπιάν, Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Γιαθάμπαλ. Αυτή είναι η σύνθεση της εθνικής ομάδας της Ισπανίας. Και η σύνθεση τώρα των Αργεντίνων, όπου εδώ στη σύνθεση της Αργεντινής επιστροφή έχουμε στο του Ντεμπόλ και με Νίκο Γκονζάλες στη σύνθεση. Ο Σκαλόνι έχει βάλει στην αρχική ενδεκάδα, επαναφέρει τον Ντεκ Πολ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικό στον ημιτελικό με την Αγγλία. Επιπλέον στην ενδεκάδα βρίσκεται ο Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα 6 από τα 7 παιχνίδια που έχει δώσει η Αργεντινή στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει σε κανένα από αυτά. Λοιπόν, η σύνθεση της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση και Αλβάρες. Και κρατάει το Λαουτάρο Μαρτίνες στον πάγκο, τον κρατάει για τις δύσκολες στιγμές. Πάει η Αργεντινή, στόχος είναι το τέταρτο αστέρι της στις 10 το βράδυ, ο τελικός New Jersey. Σε λίγο θα σας πούμε τι γίνεται και έξω από το γήπεδο, όπου αρχίζει και έχει πάρα πολύ κόσμο. Όμως θα πάμε τώρα πρώτα να δούμε τι έχει ή τι γίνεται στον αγώνα της Τσάκαρη με την Κριτσίκοβα, την Τσέχα. Προηγείται, όχι, σοφάρισε 4-4 τα game η Τσέχα στο πρώτο σετ του τελικού του Athens Open που γίνεται στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος από την Βρετανική Sun, και σήμερα μαζί μας, γιατί είπα νωρίτερα για τον μικρό τελικό, την τρίτη θέση που πήρε η Αγγλία. Η τρίτη θέση αυτή είναι η καλύτερη μετά το 1966 που οι Άγγλοι έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Νομίζω ότι μετά το χθεσινό ο Τούνχελ θα είναι με κόλλα κολλημένο στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.
1: Το καλύτερο τελείωμα όλων των εποχών στο Μουντιάλ το 1966 όταν πήρανε το τρόπαιο. Πριν από αυτό ήταν τέταρτη θέση το 1990 και το 2018. Τρίτη η Αγγλία σε ένα μάτς όνειρο για όλους εμάς που, σίγουρα για όλους εμάς που δεν υποστηρίζαμε καμία πλευρά και πώς θέλαμε να δούμε ποδόσφαιρο. Ένα υπέροχο μάτς και από τις δύο πλευρές. Βέβαια το κέντρο ήταν ανύπαρκτο και από τις δύο ομάδες. Δύο άμυνες που σε αρκετά χρονικά διαστήματα ήταν παιδικές χαρές, ειδικά της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο. Χάρηκε όμως ο ποδοσφαιρόφιλος το μάτς που είδε. Τεράστιο επίτευγμα αυτό από τον Τόμας Τούχελ μετά από όλη την κριτική που έλαβε στην Αγγλία. Βέβαια όμως θα πάρει λίγο καιρό να ξεχαστεί το μάτς με την Αργεντινή. Το είχαμε πει αυτό πριν από λίγα χρόνια, ότι οι Άγγλοι έχουν ένα θέμα με τα αφηγήματα και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που δυσκολεύονται να πετύχουν στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν ξεχνάνε τη μεγάλη ήττα της Ηνωμένες Πολιτείες το 1950 από μια ομάδα Ηνωμένων Πολιτείων που ήταν γεμάτη με άτομα τα οποία δεν ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν ξεχνάνε την κίτρινη κάρτα στον Πολ Γκάσκοϊν που δεν το επέτρεπε να παίξει στον τελικό. Δεν ξεχνάνε την κόκκινη κάρτα του Μπέκαμ, το πέναλτι του Χάρι Κέιν, το γκολ του Φρανκ Λάμπαρτ που δεν μέτρησε και φυσικά το γκολ με το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα. Και σίγουρα το μάτς με την Αργεντινή θα το θυμούνται για πάντοτε επειδή τους άφησε τέτοια στεναχώρια. Έτσι είναι οι Άγγλοι, έτσι είναι φτιαγμένοι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, περνάνε τα χρόνια, είναι τώρα να ζεις με το παρελθόν, γιατί από όλα αυτά που μας λες ζουν πάντα με ένα παρελθόν.
1: Ακριβώς, μα εδώ ακόμα μιλάμε για το χέρι του Μαραντόνα.
0: Εντάξει, και είμαστε στο 2026 όμως, προχωράει η ζωή.
1: Έτσι όμως είναι φτιαγμένη, ναι, έτσι όμως είναι φτιαγμένη η Άγγλοι. Πάντως, και αυτή είναι η, αυτή είναι η όλη ιδέα του It's Coming Home, ότι καθόμαστε και τραγουδάμε και χαιρόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι κάτι θα πάει στραβά. Όπως πάντα. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιδέα του It's Coming Home. Δεν είναι αλαζονία, είναι αυτοσαρκασμός. Και αυτό θα υπάρχει για πάντοτε. Και θα θυμούνται αυτόν τον αγώνα για αυτό που ήταν. Δεν θα ξεχάσουν την τρίτη θέση και θα περιμένουν κάτι πάρα πολύ πιο δυνατό και σπουδαίο από τον Τόμας Τούχελ και την Αγγλία το 2030 στο Euro που θα γίνει στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ουαλία και στην Ιρλανδία.
0: Ο Τούχελ απάντησε στον Σάκα. Ο Σάκα είπε ότι ήθελα να παίξω περισσότερο. Όμως νιώθω ότι ο Τούχελ, που είναι Γερμανός, έχει την άποψή του, την υποστηρίζει, την κλειδώνει και δεν την αλλάζει με τίποτα. Δηλαδή είπε ότι ο Σάκα είναι εξαιρετικός, απόψε ήταν εξαιρετικός, ήταν έτοιμος να παίξει στο Μουντιάλ, αλλά αισθάνθηκα μία ευθύνη για να τον εντάξω σιγά σιγά εξαιτίας του πρόσφατου τραυματισμού του. Ήταν μια σκληρή απόφαση να τον αφήσω εκτός των ημιτελικών με την Αργεντινή. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις τις οποίες μετά τις τεκμηριώνει.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Και έτσι πρέπει να είναι ο κάθε προπονητής. Γιατί άμα αρχίζει ο κάθε προπονητής να αμφιβάλλει για την παραμικρή του απόφαση, τότε η αποτυχία του είναι εξασφαλισμένη. Τώρα, όσον αφορά τον Σάκα, ο Τόμας Τούχελ είχε πει ότι προτίμησε τον Μόργαν Ρότζερς στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Διότι έτσι ένιωθε. Ένιωθε ότι ο Μόργαν Ρότζερς είναι έτοιμος να κάνει κάτι σπουδαίο. Είναι ένας παίκτης τον οποίο όλη η Premier League νομίζει και νιώθει και σωστά νιώθει ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο και φάνηκε από τη μεταγραφή του στη Chelsea για 117 εκατομμύρια λίρες, το οποίο τον κάνει τον πιο ακριβό Βρετανό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ακόμα ένα ρεκόρ για τη Chelsea, η πιο ακριβή της μεταγραφή. Λίγο μετά τον Elliot Anderson που πήγε στην Manchester City, Nottingham Forest για 116 εκατομμύρια λίρες. Πήρε μία αναπόφαση, ενδεχομένως δεν ήταν η σωστή, αλλά βέβαια εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και ο Σάκα τώρα πώς θα έπαιζε απέναντι στην Αργεντινή, δεν ξέρουμε και ο Μάρκους Ράσφορντ πώς θα έπαιζε. Εγώ νιώθω ότι το γεγονός ότι αυτοί οι δύο παίκτες παίξαν στη βασική ενδεκάδα μόνο τρεις φορές στο ολόκληρο του Μουντιάλ είναι υπερβολικά λίγες αυτές τις φορές. Αλλά ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς, εγώ νομίζω ότι ο Μικέλ Αρτέτα πολύ χάρηκε που είδε τον Σάκα τόσες λίγες φορές.
0: Είναι, να σου πω, είναι και αυτό ένα θέμα για τους προπονητές των ομάδων που μπαίνουν σε ρυθμούς σε μία εβδομάδα, δύο πρέπει να ξεκινήσουν, για να τους αφήσουν δύο εβδομάδες για να ξεκινήσουν. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Δεν αποκλείεται ο Μικέλ Αρτέτα να πέταξε το κινητό του στον τοίχο μόλις είδε Ντέκλαν Ράις, Εμπερέτσι, Έζι και μπουκάει ο Σάκα στην ενδεκάδα χθες το βράδυ, ειδικά τον Σάκα και τον Ράις που ξέρει ότι είχαν προβλήματα αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό αυτό που λες. Γιατί και αυτοί κοιτάνε τώρα την επόμενη μέρα, τη συνέχεια. Τώρα, η συνέχεια για την Εθνική Αγγλίας. Εγώ θεωρώ, η ταπεινή μου άποψη, ότι η Γάλλη είναι αποτυχία. Οι Άγγλοι το είπα και χθες. Για τους Άγγλους δεν είναι. Είναι μια τρίτη θέση. Θέλαν να το πάρουν, δεν μπόρεσαν. Έστω φεύγουν με μια τιμητική τρίτη θέση. Η επόμενη μέρα για την Εθνική Αγγλίας ποια θα είναι, πιστεύεις?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει από κανέναν ότι τελειώνει από την Αγγλία. Κάτι περιμέναμε ίσως να ακούσουμε από τον John Stones, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει και ομάδα. Είναι ελεύθερος, γιατί έφυγε από τη Manchester City. Ακούμε για Juventus, ακούμε για την παλιά του ομάδα την Everton. Αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν σκοπεύει να τελειώσει από την Αγγλία. Δεν ακούμε από κανέναν επίσης που έμεινε εκτός της Αγγλίας ότι αυτό ήταν, δεν θα με ξαναδείτε, τύπου Harry Maguire, ας πούμε, ο οποίος εντάξει μεγαλώνει. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν πώς θα είναι οι επόμενες επιλογές του Τόμας Τούχελ. Ιδιαίτερα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δουν πώς θα χειριστεί την υπόθεση Trent Alexander-Arnold, που στο νησί λένε ότι έλειψε πάρα πολύ, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά μέσα στο γήπεδο, και ως μέσος αλλά και ως δεξί back. Πολύ εμπειρία στο Champions League, στην Premier League, στη La Liga. Δεν θα ήθελα να ήταν καλύτερη χρονιά το λόγο των τραυματισμών του. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί ο Τούχελ. Το ακούει ότι μάλλον υπάρχει κάτι μεταξύ τους. Υπάρχει ίσως λίγη ένταση μεταξύ τους. Αλλά φάνηκε και η απουσία του λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών που υπήρξαν ειδικά στη θέση του δεξιού back. Τώρα, φυσικά όμως και οι οπαδοί αλλά και οι παίκτες τώρα σιγά σιγά γυρίζουν στις ομάδες τους και περιμένουν.
0: Έρχεται το Σεπτέμβριο Nation League, να μην το ξεχνάμε.
1: Πολύ μεγάλο μάτς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και ενδεχομένως πρωταθλήτρια κόσμου το Σεπτέμβριο, 26 Σεπτεμβρίου στο Wembley απέναντι στην Αγγλία. Έχουν και την Τσεχία
0: επίσης. Με την Ισπανία παίζουν, ναι.
1: Με την Ισπανία λοιπόν σε 26 Σεπτεμβρίου, μετά 29 Σεπτεμβρίου είναι με την Τσεχία και μετά γυρίζουν πάλι τον Οκτώβριο που θα παίξουν με την άλλη ομάδα του Nations League στον ομιλό τους, που είναι η Κροατία Και μετά η Τσεχία πάλι που είναι η ρεβάνς του πρώτου αγώνα, που πρώτος αγώνας θα γίνει στην Πράγα. Αλλά ο Τούχελ έχει απόλυτη, τρέφει απόλυτη εμπιστοσύνη από την FA, την Αγγλική Ομοσπονδία και τον CEO, τον Mark Bullingham. Δεν υπάρχει κανένα θέμα Τούχελ αυτή τη στιγμή. Θα τον κυνηγάει αυτό το μάτς της Αργεντινής, αλλά μπορεί να κάνει και κάτι
0: άλλο. Μέχρι το επόμενο θα είναι επιτυχημένος.
1: Για να δούμε. Είναι ακόμα πολλή η δουλειά που θα χρειαστεί να κάνει. Η Αγγλία, όπως είπα, είναι μια πάρα πολύ διαφορετική ομάδα. Είναι μια ομάδα που τη στοιχιώνει το παρελθόν της πάρα πολύ, όπως το εξηγήσαμε πιο πριν στην εκπομπή. Να. Είναι μια ομάδα με παίκτες οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ κάθε χρόνο στην Premier League, ειδικά με έχουν στην Premier League, στο League Cup, στο FA Cup. Και ειδικά με έχουν και Ευρώπη. Εκεί επίσης το πρόγραμμά τους βαραίνει πάρα πολύ και θα έχουμε πάρα πολλές ομάδες τώρα στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν, όπως ήταν την περασμένη. Και φάνηκε η κούραση στο τέλος.
0: Μάλιστα. Για να σου αποθεσμεύσω, γιατί έχεις αρκετή δουλειά σήμερα στη Sun, τα καλύτερα και τα αποκλειστικά που γράφεις. Τελικό, τι βλέπεις, Αργεντινή Ισπανία?
1: Εγώ είμαι με την Ισπανία, θα έχει πάρα πολύ πλάκα να βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάζεται να δώσει το τρόπαιο στους Ισπανούς παίκτες, αφού είπε τα χειρότερα για τη χώρα αλλά και για τον Πέδρο Σάντσεθ.
0: Εγώ θα πω τι είπε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ναι, για πες.
1: Ο οποίος δεν θα είναι στον τελικό.
0: Όχι, θα είναι. Νομίζω θα είναι. Θα είναι, ναι, μαζί με τον.
1: Μίλησα με κάτι Ισπανούς και. Ναι. Τέλεια. Θα είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι θα είναι, ότι έχει δηλώσει η Ισπανική κυβέρνηση ότι θα είναι μαζί με τον Φελίπε. Ναι, βέβαια, θα είναι. Αυτό ξέρουμε τώρα. Αν ξαφνικά δεν πάει, τι να σου πω. Εμείς αυτό που έχω εγώ είναι ότι ο Σάντσεθ θα είναι.
1: Τέλεια. Πιστεύω ότι η Ισπανία είναι λίγο το φαβορίτη. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ. Έχει τρομερό κέντρο. Για μένα ο Ρόντρι είναι ο καλύτερος παίκτης της Ισπανίας μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πίεση κάθε ομάδος, ο τρόπος που φέρνει την Ισπανία μπροστά, ο τρόπος που δουλεύει με τα fullback τα οποία μπαίνουν μέσα στο κέντρο και φέρνουν παραπάνω κόσμο μέσα στο κέντρο. Πιστεύω ότι η Ισπανία έχει λίγο τα αβαντάζ, αλλά εντάξει, είμαι και φιλομεστικός. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό, αν έτσι τελείωνε το τελευταίο του Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση με ένα τελευταίο τρόπαιο.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνε Λιανέ, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο καλός συνάδελφος της Βρετανικής Sun, ο Κωνσταντίνος Λιανός, μας είπε για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Τον ακούσαμε. Είναι ο δημοσιογράφος που έχει αποκαλύψει την μεταγραφή του Χρήστου Τσόλη στην Arsenal, που αυτή τη βδομάδα δείχνουν όλα ότι θα επισημοποιηθεί. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Εδώ η Ιντερβέτεν κοντά μας. Και τώρα, αφού δούμε τι κάνει η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open με την Κριτσίκοβα την Τσέχα, είναι 5-5 στα game, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη αυτή την ώρα στο κέντρο της Φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πάμε τώρα, ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, έστειλε μήνυμα για το Μουντιάλ επικαλούμενος τον Λουίς Αραγόνες. Για να σας πω τι είπε. Ναι, βρίσκεται στην Ισπανία, στην Νέα Υόρκη, για τον τελικό. Και λίγο πριν τη μάχη της Ισπανίας με την Αργεντινή, έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης προς τους Ρόχα. Ο πρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε, θυμίζοντας παράλληλα τα λόγια του αείμνηστου Λουίς Αραγόνες. Ίσως, έλεγε ο πολύ αγαπημένος μας και τόσο σημαντικός για όλους μας Λουίς Αραγόνες, οι τελικοί δεν παίζονται, κερδίζονται. Αυτό ανέφερε ο Σάντσεθ, να κερδίσει καλύτερη ομάδα και μακάρι αυτή να είναι η Ισπανία. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός στάθηκε στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η εθνική ενώνει όλους τους Ισπανούς. Και όχι μόνο αυτό, ενώνει και ανθρώπους από άλλες χώρες που στηρίζουν την Ισπανία στον τελικό. Αυτό πρέπει να μας κάνει περήφανους. Μερικές φορές πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας όσο μας αγαπούν και μας εκτιμούν στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν λέει ο κύριος Σάντσεθ, τώρα οδεύει προς το γήπεδο στο Νιου Τζέρσεϊ μαζί με τον βασιλιά, τον Φίλιππο τον Έκτο και την οικογένειά του. Θα παρακολουθήσουν τον τελικό που αρχίζει στις 10 το βράδυ.

Τζέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό. Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα. Ο Τούρκος Φόργοτ, ένα συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης, τονίζοντας πως τα δύο χρόνια στην Αθήνα θα μείνουν για πάντα στην καρδιά του. Ένα μήνυμα που έβγαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει, αυτό δεν είναι αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα, όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για δύο χρόνια η απίστευτη υποστήριξη σας με έκανε πάντα να αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη σημασία χάρη σε εσάς. Δεν κουβαλάω τον δεσμό που χτίσαμε μέσα στην καρδιά μου. Θα κουβαλάω, συγγνώμη, τον δεσμό που χτίσαμε μέσα στην καρδιά μου για όλη μου τη ζωή, είπε ο Τζέντι Όσμαν. Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους εργάζονται στο σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο ενθουσιασμό και γνωριστήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο χρόνια υπέροχα με υπέροχους ανθρώπους. Κάποιο αντίο δεν είναι πραγματικά το τέλος, ένα τέλος, γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου. Ευχαριστώ Αθήνα, ευχαριστώ Παναθηναϊκέ, λέει ο Τζέντι Όσμαν στο αποχαιρετιστήριό του μήνυμα από τον Παναθηναϊκό που μετακινείται στον ΠΑΟΚ. Όμως υπάρχει και ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που παίρνει θέση για τις πωλήσεις του Όσμαν στον ΠΑΟΚ, και ο Βασίλης Λιόπουλος, όπου έχει συμφωνήσει και θα αποφεγωρεί από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Άρη. Σαφές μήνυμα για τις πωλήσεις λοιπόν Όσμαν και το Λιόπουλο παίρνει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ και λέει ότι δεν θα έχει θέση στην ομάδα όποιος δεν θα έχει πρώτου μέλημα να είναι στο ρόστερ. Λέει λοιπόν, δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος? Λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, που σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών, στον Παναθηναϊκό του σήμερα, ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου, και πιστεύω ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάσει βιογραφικού, αλλά και προφανώς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, αναφέρει σε ανάρτηση του κ. Γιανακόπουλου στο Instagram. Όσο για την πώληση του Όσμαν, αυτά τα είπε τώρα για την πώληση του Τολιόπουλου. Με σκοπτικό ύφος απάντησε σε ένα σχόλιο, γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατομμύρια budget και είπαμε να κάνουμε οικονομία, να πάει στα 60, να μην πάρουμε ασό. Αλλά για να σχολιάσεις εσύ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάνει την κριτική για τους δύο παίχτες που αποχωρούν από την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, και ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη. Θα το πω εγώ με απλά ελληνικά, τους κράζει για την απόφασή τους ότι φύγανε, ενώ έδινε τα λεφτά, είχαν τα συμβόλαιά τους, τους ρίχνει άγριο κράξιμο, να το πω εγώ έτσι απλά, κομψά. Εντάξει, τους κράζει η Λάσκαρη και τους λέει εδώ θα παίζετε και λοιπά, εντάξει, έχουν τα συμβόλαιά τους. Σαφώς ο Οσμάν πήγε για τα πολύ περισσότερα λεφτά, ο άλλος κι αυτός δεν έπαιζε. Ο Τολιόπουλος αδικήθηκε σίγουρα από τον Αταμάν, γιατί είναι ένας πολύ φιλότιμος παίχτης, και τα παιδιά φύγανε. Έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, έτσι είναι η αγορά. Λοιπόν, τώρα έχουμε ουρές χιλιόμετρων, όχι στην Εθνική Οδό, εκεί θα το δούμε σε λίγο. Ουρές χιλιόμετρων και έντασης έξω από το MetLife Stadium στο New Jersey πριν τον τελικό. Διεκπληκτισμοί, πλήρη απουσία συντονισμού. Χιλιάδες εργαζόμενοι και δημοσιογράφοι προσπαθούν να μπουν στο γήπεδο. Υπάρχει το τηλεγράφημα, είναι στις 9 παρατέταρτο που βλέπω το τηλεγράφημα, η ανάρτηση επικαλεί χάος, ουρές χιλιόμετρων παρά τις οδηγίες της FIFA προς δημοσιογράφους να φτάσουν νωρίς λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Στην πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Η παρουσία υψηλών προσώπων ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες, ο βασιλιάς Φελίπες VI, έχει ανεβάσει το επίπεδο ασφαλείας, όμως η οργάνωση δεν ακολούθησε.
Το FBI και η Secret Service βρίσκονται στις πύλες, όμως το πρόβλημα ξεκινούσε πολύ νωρίτερα. Χιλιάδες εργαζόμενοι θελοντές δημοσιογράφοι ήταν στριμωγμένοι σε μια τελείωτη ουρά. Η έλλειψη οποιαδήποτε σήμανση ή υπεύθυνου οδήγησε σε ένταση με κόσμο να προσπαθεί να παρακάμψει την ουρά και άλλους να αντιδρούν, προκαλώντας φραστικά επεισόδια και σπροξήματα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν μια ομάδα θελοντών καθοδήγησε εκατοντάδες άτομα από άλλη πύλη, υποστηρίζοντας ότι θα επιτύχει την είσοδο. Η πληροφορία αποδείχτηκε λανθασμένη, η πύλη ήταν κλειστή. Όταν όσοι εξαπατήθηκαν επέστρεψαν στην αρχική ουρά, βρήκαν άλλους στις θέσεις τους, με αποτέλεσμα νέες εντάσεις και συγκρούσεις. Η πραγματικότητα ήταν αμήλικτη. Μόλις 6 πύλες ελέγχου με 3 σαρωτές για χιλιάδες άτομα. Καλά, αυτά δεν γίνονται πουθενά, ε. Όταν σου λέω ότι αυτοί στην Αμερική έχουν ένα μότο. Αν γίνει κάτι, δεν έχουν τα flexibility να μπορέσουν να το αλλάξουν. Μπλοκάρουνε. Σαν να κολλάει ο εγκέφαλός τους. Λοιπόν, με αρκετές εισόδους να είναι κλειστές, οι υπεύθυνοι ζητούσαν από τους δημοσιογράφους να αδειάσουν εντελώς τις τσάντες τους, να απενεργοποιήσουν ηλεκτρονικές συσκευές, διαδικασία που καθυστερούσε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση. Μια εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης σε ένα γεγονός που υποτίθεται πως αποτελεί το κορυφαίο αθλητικό προϊόν στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά γίνονται τώρα, πριν από λίγη ώρα, στο New Jersey. Εντάξει, δεν ξέρω, λέμε, κάνουμε κριτική για τη χώρα μας, αλλά τέτοια μπάχαλα δεν υπήρχαν, παιδιά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 η παρουσία του κόσμου, πώς έμπαινε στα γήπεδα, πώς έβγαινε, και τώρα μιλάμε και για το Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν μεγάλο γήπεδο, ή το Conference League που έκανε η UEFA στην Αγιά Σοφιά. Εντάξει, η διαχείριση του κόσμου ήταν υποδειγματική. Τώρα εκεί οι Αμερικάνοι πώς να καταφέρουν, θα μου πεις, ένα γήπεδο 80.000 θέσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχεις περισσότερους εθελοντές, έχεις περισσότερους αρωτές για τον έλεγχο, έχεις μεγαλύτερες εισόδους, έχεις πράγματα. Κάνεις σωστά τον συντονισμό. Και όχι αυτό το μπάχαλο που βλέπω και φωτογραφίες, οι φίλαθλοι της Αργεντινής και της Ισπανίας να είναι και να περιμένουν αρκετές ώρες για να μπουν στο γήπεδο και να γίνεται ουρές πάρα πολύ μεγάλες. Η διαχείριση του κόσμου είναι μάθημα που είναι στα πανεπιστήμια, πώς μπαίνει ο κόσμος στα γήπεδα, πώς όλα αυτά. Λοιπόν, αυτοί δεν το έχουν καταφέρει το να το φτιάξουν. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις 10 ο κόσμος θα έχει μπει καλά και δεν θα έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός θέλει το break. Εγώ να σας πω ότι έχουμε tie break στο παιχνίδι της Χριτσίκοβα με τη Σάκαρη. Είναι 6-6 το πρώτο set στα game. Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι αυτή την ώρα στο κέντρο της σφαίρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Μαζί μας πάντα η Der Wetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τον τελικό του Μουντιάλ στις 10. Θα είστε εδώ συντονισμένοι όσοι γυρνάτε και είστε στο δρόμο για να ακούσετε το παιχνίδι. 6-6 στα game Κριτσίκοβα Σάκαρη. Τελικός Athens Opens στο Μαρούσι, στο ΑΚΑ. Θυμίζω ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιπάς πήρε το τουρνά στο Gdansk στην Ελβετία, το Swiss Open, και δίνοντας τον Γκόλινιαν με 2-1 σετ, πήρε το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής με 6-3. Στη συνέχεια 6-4, συγγνώμη, το έχασε 7-6 και πήρε με 6-3 το τρίτο και κατέκτησε τον τίτλο. 13ος τίτλος στην ιστορία του Στέφανου Τσιπά. Πάμε τώρα λίγο στην ΕΡΤ 2 να δούμε τι γίνεται στον τελικό της Μαρία Σάκαρη.

0: Όχι. Όχι. 7-6 η Κρεϊτσίκοβα. Από αυτό το...
1: Η Τσέχα με αυτόν τον πόντο πήρε το πρώτο σετ με 7-6 και προηγείται 1-0 της Μαρίας Σάκαρη. Το ακούσατε και live του ήχου και την προσπάθεια της Ελληνίδας αθλήτριας. 1-0 λοιπόν πίσω στα σετ η Μαρία απέναντι στην Κρεϊτσίκοβα, την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα. 7-6 το πρώτο σετ χαμένο για την Μαρία Σάκαρη.

Ο Σάββας μας ρωτάει αν βλέπουμε θρία από τον Ισπανών, οι Αργεντίνοι θα είναι ανταγωνιστικοί ή θα έχουν αδειάσει ψυχολογικά μετά την προσπάθειά τους με τους Άγγλους. Νομίζω ότι προγνωστικά σε τέτοια παιχνίδια δεν μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι πιο νεανική, πιο ομαδική ομάδα οι Ισπανοί. Όμως η Αργεντινή έχει τον τρόπο, έστω και με κάποια καταστάσεις, να βάζει τον Λαουτάρο Μαρτίνες, να κάνει κάποια πράγματα και να καθαρίζει τα παιχνίδια. Ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Ο Διονύσης αναφέρεται στην απεργία που έχουν οι διανομής. Τι να κάνουμε τώρα, έχουν και αυτοί αιτήματά τους και έχουν απεργία από σήμερα τώρα το απόγευμα. Την ώρα του τελικού έχουν τα αιτήματά τους οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να τους πεις μην τα κάνεις. Πηγαίνετε να τα πάρετε από το κατάστημα. Δεν μπορεί να τους πεις κάτι σε αυτό. Στην ισοβαθμία Μέση Μπαμπέ, ποιος βγαίνει πρώτος σκόρερ, μετράει ποιος έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Νίκο, αυτό είναι ποιος. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που έχει βάλει η FIFA. Εννοείς, Κώστα, για το τουρνουά που γίνεται τώρα στο του τένις. Ναι, εντάξει, δεν είναι τουρνουά πρώτης γραμμής. Δεν είναι τουρνουά πρώτης γραμμής. Είναι WTA 250, δεν είναι το 500 ούτε 1000. Όμως είναι σημαντικό γιατί γίνεται σε μια ολυμπιακή κατάσταση. Ναι, μεν είναι ιδιωτική, αλλά και πάλι δίνει ζωή. Θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερο promotion για να έχει περισσότερο κόσμο, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι γίνεται αυτή η διοργάνωση στην χώρα μας. Θα κρίνει τον τελικό ο Άλεξ Μποένα, η αποκάλυψη του Μουντιάλ και των Ισπανών. Είναι παίκτης που βλέπει δίχτυα και είναι πολύ, πολύ, μπορεί τώρα ο πολλής κόσμος να κολλάει μόνο στο Γιαμάλ στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, αλλά ο Μποένα είναι παίκτης πολύ χρήσιμος και με μεγάλη τεχνική. Καλησπέρα σας, λέει ο Αναστάσης. Η στάση ζωής του Μέση στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα δυστυχώς τον μειώνει αφάνταστα. Όταν η κοινωνία κατασκευάζει ένα είδαλμα, δεν μπορεί να διαγράψει τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της ζωής του. Εμείς, παιδιά, τους κοιτάμε ως ποδοσφαιριστές. Τα άλλα όλα είναι θέμα συζήτησης. Σαν παίκτης δεν μπορώ να πεις ότι αυτός τώρα δεν είναι ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή παίκτης στον κόσμο.

Το δεύτερο σετ έχει ξεκινήσει στο κέντρο της φέρης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εκεί λοιπόν όπου η Τσέχα η Κριτσίκοβα κερδίζει 1-0 σετ την Σάκαρη. Στο πρώτο σετ με 7-6 το πήρε. Από εκεί πέρα σας έχουμε πει τις συνθέσεις, θα τις πούμε και σε λίγο πάλι, τις συνθέσεις Αργεντινής και την

0: στάδιο, στο New Jersey που θα γίνει ο τελικός. Τώρα πάμε λίγο στο Στίβο, όπου είπαμε ότι σήμερα είχαμε χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Στίβο, στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης πήρε την τρίτη θέση στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Μπουανάκε από τη Μεγάλη Βρετανία 16-12 και ο Ματίας Μπέλα από την Ουγγαρία 15-49 ήταν στη δεύτερη θέση. Όλα τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή ήταν πάνω από τα 15 μέτρα. Για να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγη ώρα στον συνάδελφο τον Βασίλη Γεωργιώτη από το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ για την μεγάλη του επιτυχία και την τρίτη θέση.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, η διοργάνωση είναι φοβερή. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Και οι αντιπάλοι και ο Μιχάλης, όλοι πάρα πολύ καλοί. Η Ομοσπονδία μας βοήθησε πολύ, μας στήριξε και οι συλλόγοι. Όλοι οι άνθρωποι γενικά που είχαμε από πίσω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου. Τον πατέρα μου, όπως είπα και πριν, σαν πατέρα και σαν προπονητή, ξεχωριστά. Φοβερή δουλειά. Τη μητέρα μου που είναι πάντα εκεί σε οτιδήποτε, σε όλα. Τα αδέρφια μου, τους παππούδες, γιαγιάδες, όλους πραγματικά. Όλα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικά. Η κερκίδα ήταν φοβερή. Φοβερή κερκίδα.
2: Είχες μεγάλη κερκίδα,
1: ναι. Ναι, ήταν υπέροχη, υπέροχη. Εντάξει, είχα μια τυχεία. Το τέταρτο άλμα πήγα να κάνω μεγάλο το κουτσό, το πρώτο, γιατί δεν το έκανα τόσο μεγάλο. Και κατέληξα να κάνω μια υπερέκταση τέλος πάντων στο πόδι μου για να το κοντράρω μπροστά. Και χτύπησα τη φτέρνα μου.
2: Γι' αυτό άφησες και το πέμπτο άλμα, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, τυχαίνοντας. Δικό μου λάθος, δεν πειράζει.
2: Και συνέχεια τώρα ποια είναι για σένα, έχεις πατήσει σε ψηλά άλματα πια. Στο Παγκόσμιο K20 το σκέφτεσαι.
1: Αν πάω στο Παγκόσμιο K20, ναι. Σίγουρα θα είμαι πολύ πιο πολύ προετοιμασμένος για μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη τεράστια διοργάνωση που πηγαίνω. Και είναι μια εμπειρία παραπάνω. Το Παγκόσμιο ίσως ξέρω παραπάνω τι να κάνω. Καλύτερα.
2: Γενικότερα η χρονιά είχε προβληματάκια για σένα, δεν ήσουν απόλυτα υγιής.
1: Είχε πολλά προβλήματα η χρονιά για μένα. Είχα το γόνατό μου, τα καλάμια μου, πολλά τέλος πάντων, τα οποία ήταν χρόνια προβλήματα. Έκανα καιρό να τα ξεπεράσω. Αλλά εντάξει, πάντα έκανα κάποια προπόνηση, δεν την άφηνα δηλαδή. Πάντα ήμουνα και πήγαινα στο γήπεδο να κάνω κάτι τουλάχιστον. Και όταν το ξεπέρασα, ξεκίνησα σιγά σιγά να μπαίνω στα άλματα και να ανεβαίνω μέχρι που έφτασα εδώ.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη βραδιά, γιατί η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα κυριάρχησε με 52 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Πήρε το χρυσό μετάλλιο, άφησε τη Σοφία Ακούτσι Εμμανουέλ από την Ουγγαρία 52-80 δεύτερη και την Σοφία Πάσχερμπερκ από την Πολωνία τρίτη με 53-08. Ήταν μια κούρσα που μετά τα 250 μέτρα η Ακοβάκη ανέβηκε και ήταν πρώτη. Και πραγματικά ήταν φοβερός ο χρόνος, πανελλήνιο ρεκόρ και K18 και K20 σε μια φοβερή κούρσα. Να ακούσουμε πώς την μετέδωσαν στο κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Στίβου την κούρσα της Ιακωβάκης στα 400 μέτρα που κατακτά την πρώτη θέση το χρυσό μετάλλιο χθες το βράδυ στο Ριέτι.
3: All eyes on Ελένη Ιακωβάκη. Well, Jakovacki, not the quickest of starts out in lane six. And indeed, on their inside, Emmanuel, as she did in the semi-finals, running really hard over the first 200 meters. She's gone past Jakovacki in 150 meters. Now she's thrown down the gauntlet to Jakovacki. We saw in the semi-finals, Jakovacki put together a much more composed run. And now she's really finding a second gear as we enter the second bend. Jakovacki now back in front. Did Emmanuel take off too fast, too soon? On the inside, it's the Pole Pizerbeck who's up on the shoulder of Emmanuel. It's these three. It's looking as though the medals are going to be decided between the Pole, the Hungarian, and the Greek. And it's Jakovacki pulling away. It's going to be Jakovacki who takes gold in 52-39. That's going to be a Greek under 18 record. A fantastic performance from Elena Jakovacki.
0: Ακούσατε λοιπόν εσείς τη μετάδοση από τον Άγγλο speaker στο τελικό των 300 μέτρων και τώρα η ίδια λίγο μετά, λίγα λεπτά μετά, μιλώντας στον συνάδελφο τον Βασίλη Γεωργιώτη, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Σε πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα στόχο που κυνηγούσες ήταν ολοφάνερο και με ένα χρόνο που κυνηγούσες, αλλά νομίζω πήγε πολύ κάτω το χρονόμετρο.
4: Ναι, είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε θα πας και θα πάρεις.

0: στο χρυσό. Εγώ δεν είναι... Εντάξει, το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό το πράγμα και τελικά έγινε. Και αλήθεια είναι πως τα βρήκα πολύ σκούρα κάποια στιγμή στο 200 και μετά με την αθλήτρια στον πέμπτο διάδρομο.
1: Νομίζω πέρασε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, γιατί πάει πάντα πολύ γρήγορα και το περιμέναμε αυτό. Και ανέβαινε μετά κιόλας, είχε δυνάμεις, αλλά ήθελα τόσο πολύ να κερδίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα.
1: Άρα σε βοήθησε να βγάλεις αυτό το ρεκόρ.
0: Ναι, με βοήθησε. Το ρεκόρ το περίμενα. Δεν περίμενα τόσο κάτω. Περίμενα να γράψω 52. Είχα σκεφτεί και τι θα κάνω σε τέτοια περίπτωση. Θα έρθω 52. Άφησα το βραχιόλι κάτω. Να το, το ξαναπήρα μετά. Που λέει 53. Το άφησα κάτω και πήγα και έδειξα στην κάμερα το 52. Ναι, το περίμενα ειδικά μετά το ρεκόρ της Αναστασίας Ράπτη στο Βαλκανικό. Ναι.
1: Οπότε πήρες το ρεκόρ του γκρουπ.
0: Ναι, επίσης πήρα το ρεκόρ του. Μου το ευχήθηκε η Αναστασία το μεταξύ πριν λίγο. Μου λέει μακάρι να κάνεις ρεκόρ γκρουπ. Της λέω δύσκολος στόχος. Τελικά έγινε Αναστασία, πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα τώρα. Επίσης, ανυπομονώ να ακούσω τον ηθικό ύμνο.
1: Τελικά επιλογή να κάνεις 400 και όχι 400 εμπόδια. Αποδείχτηκε σοφή. Δεν ξέρω, είχες ενστάσεις όταν διαλέξατε σαν γκρουπ τα 400.
0: Είχα λίγο, γιατί κοντά στο χρόνο μου είχαν κάνει 2-3 παρόμοιο. Αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα. Γιατί όταν έκανα το ρεκόρ μου στα 400 στην Πάτρα, το έκανα με πάρα πολύ αέρα κόντρα στα πρώτα 200. Και πέρασα πολύ αργό πέρασμα. Άρα με αυτό το γρήγορο πέρασμα που έκανα σήμερα, ήταν λογικό να βγει αυτή η επίδοση. Και με τις ίδιες δυνάμεις. Η ζέστη ανυπόφορη. Ευτυχώς έχω συνηθίσει από την Αθήνα, γιατί κάνω προπόνηση πολλές φορές με στη ζέστη. Και μου λέει ο παπάς μου, όχι μέσα στη ζέστη. Α, χρειάστηκε ζέστη τελικά. Αυτά.
1: Και το μαλλί ήταν πολεμικό στυλ.
0: Το μαλλί το έκανε η Δανάη, γιατί είναι αεροδυναμικό και ήθελε να φοβήσω τις αντίπαλες. Για να κερδίσω, που ήταν σίγουρη ότι θα κερδίσω.
2: Αυτά λοιπόν από την Ελένη Ακοβάκη στα 17 της πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα. Πολύ δύσκολο αγώνισμα και πολύ μεγάλη επιτυχία. Είπε ότι περίμενε με αγωνία την στιγμή της απονομής. Θα ακούσουμε το ηχητικό με τον εθνικό ύμνο και την ώρα που ανεβαίνει στο βάθρο. 2026 champion representing Greece.

0: αποθέωση χθες το βράδυ για την Ελένη Ακοβάκη, την νικήτρια των 400 μέτρων στο Euro κάτω των 18 ετών. Ακούτε κι εσείς τα ηχητικά αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Τώρα, πριν περάσουμε στο Ριέτη, έχει 2-1 είναι μπροστά η Σάκαρη της Κρετσίκοβα. Στο δεύτερο σετ έχει χάσει το πρώτο. Βασίλη Γεωργιώτης από το γραφείο τύπου του ΣΕΓΑΣ μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι η ελληνική ομάδα έχει κάνει μια υπερπροσπάθεια με ένα χρυσό, δύο αργυρά και ένα χάλκινο και πολλά πλασαρίσματα.
1: Ναι, Δημήτρη, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε δει ποτέ σε αυτές τις κατηγορίες. Και δεν είναι μόνο τα μετάλλια, είναι πάρα πολλά πλασαρίσματα στους τελικούς. Πάρα πολλές καλές εμφανίσεις, πολλά ατομικά ρεκόρ. Θα έλεγα ήταν μια πραγματικά καταπληκτική εμφάνιση από την ελληνική ομάδα. Αυτό το τετραήμερο εδώ στο Ριέτη, παρά τις θερμοκρασίες της πάρα πολύ υψηλές, τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους και τα πήγαν περίφημα.
0: Νομίζω ότι τη Ακοβάκη ήταν κάτι που δεν το πίστευε η ίδια, το πιστεύαν όμως όλοι οι άλλοι.
1: Πιστεύω ότι το πίστευε, το είχε και η ίδια το πίστευε.
0: Ναι.
1: Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεν είχε ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλή σε τρία αγωνίσματα, διάλεξε τα 400 μέτρα για να αγωνιστεί.
0: Αυτή
1: εδώ
0: κάνει 200 και 400 εμπόδια.
1: 200-400 εμπόδια και 400 απλά. Ναι. Ένα νέο παιδί. Εντάξει, τώρα αγωνίζεται, παίρνει μέρος σε διάφορα αγωνίσματα μέχρι να βρει το αγώνισμα στο οποίο θα αφοσιωθεί μεγαλώνοντας.
0: Εντάξει, οι υπόλοιποι, τα δύο αργυρά, η Αντωνάτου είναι πολύ σημαντικό, το αργυρό στο κατοστάρι.
1: Ναι.
0: Και πιο σημαντικό είναι η ιστορία της Αντωνάτου, διότι είναι ένα κορίτσι που ήταν στη Κεφαλονιά και έφυγε και τα τελευταία δύο χρόνια είναι στην Αθήνα μόνη της για να προπονείται στο Πανελλήνιο.
1: Ακριβώς, μένει στην
0: δηλαδή
1: Αθήνα.
0: Στα 15 της σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ναι,
0: για να πιάσει τον ηρώ της, να το πούμε έτσι απλά.
1: Ναι, γιατί όσο καλές και να είναι συνθήκες στην Κεφαλονιά, γιατί υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις που γίνανε ακόμα καλύτερες φέτος. Όταν ένα παιδί θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, κακά τα ψέματα, η Αθήνα βασικά ή η Θεσσαλονίκη θα πάει. Η Αντωνία ήρθε ενώ είναι μαθήτρια λυκείου. Ο αδερφός της επίσης πολύ καλός αθλητής, σπουδάζει στην Αμερική με μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στη σφαιροβολία. Δηλαδή η οικογένεια έχει παράδοση. Εντάξει, είδαν οι γονείς ότι το παιδί έχει πραγματικά το ταλέντο. Βρήκαν και ένα πολύ καλό προπονητή, τον Ανδρέα Λιναρδάτο, και προχωράνε μαζί και βλέπουμε, καμαρώνουμε αυτές τις επιτυχίες.
0: Το άλλο μετάλλιο που ήρθε στη σφύρα από τον αθλητή μας,
1: ο Πέτρος Κασαβίτας, ένα πολύ δυνατό παιδί.
0: Αυτός,
1: αυτό.
0: Ναι, αυτός που ανήκει. Σφύρα που κάνει εδώ στην Αττική.
1: Ναι, στην Αττική, στον Άγιο Κοσμά, που όπως ξέρουν όσοι παρακολουθούν εστίβο, οι συνθήκες πλέον είναι πραγματικά ωριακές για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει δρομολογηθεί με την κατάσταση του στίβου στο ελληνικό, απομένει βέβαια οι λεπτομέρειες, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να φύγει ο στίβος από εκεί, αν δεν τακτοποιηθεί η κατάσταση όπως πρέπει. Ένα παιδί πάρα πολύ δυνατό, έβγαλε μια πολύ μεγάλη βολή. Και ο Ανδρέας Αποστολάκος πάρα πολύ καλός πέμπτος, ένα πολύ καλό δίδυμο. Δύο παιδιά που μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον.
0: Τώρα, ήρθε σήμερα μετάλλιο στο τριπλούν, πολύ σημαντικό, από τον Μουμούρη.
1: Ο Μουμούρης
0: είναι και από την Κέρκυρα.
1: Είναι Κερκυραίος, μένει στην Κέρκυρα και ο πατέρας του ήταν και αυτός πολύ καλός αθλητής στο τριπλούν.
0: Ναι.
1: Και αυτός κάποια στιγμή θα έρθει στην Αθήνα. Εντάξει, πολλά παιδιά, ουσιαστικά τώρα αυτά τα παιδιά που ήταν εδώ είναι πρώτη δευτέρα ηλικίου. Σε ένα-δύο χρόνια θα βρεθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι στην Αμερική θα ληφθούν υποτροφίες, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, για να συνεχίσουν την αθλητική τους καριέρα.
0: Μάλιστα. Περίμενα λίγο καλύτερα τη Δανάη την Μπακογιάννη, η οποία πρέπει να πούμε κάνει ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα που είναι τα 100 εμπόδια και ήρθε έκτη στην πρώτη παρουσία.
1: Δημήτρη, κοίτα, εσύ είμαι στο λεωφορείο τώρα, να ακούτε λίγο θόρυβο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Ναι. Δημήτρη, εσύ έχεις παρακολουθήσει χρόνια το στίβο. Η Δανάη έκανε μεν πάλι νέο ρεκόρ, αλλά η επίδοσή της δεν ήταν από τις καλύτερες. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε μια έτσι τριολογία ότι πάει για μετάλλιο. Ήρθε με τη 14η επίδοση και ήρθε έκτη. Το οποίο είναι βέβαια πολύ
0: σημαντικό. Φοβερό. Είναι πολύ μεγάλη βελτίωση για έναν αθλητή και για ηλικία.
1: Με νέο πανελληνικό ρεκόρ επίσης, έτσι.
0: Βέβαια. Σε ένα αγώνισμα το 100 εμπόδια, όπως και αυτό της Ιακωβάκη, που είναι πολύ δύσκολο, πολύ τεχνικό, ειδικά τα 100 εμπόδια είναι πολύ τεχνικό αγώνισμα.
1: Πολύ τεχνικό, πολύ δημοφιλές, πάρα πολλά παιδιά κάνουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη διάκριση, τόσο στα σπριντ όσο και στα εμπόδια.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και σε όλα, ναι, τα χωρίσματα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στα σπρίτ και στα εμπόδια τα ψηλά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε ότι είναι γύρω στα 10 πλασαρίσματα που έχουμε στους τελικούς σε αυτή, ναι, τη διοργάνωση.
1: Και πάρα πολλά ατομικά ρεκόρ. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχουμε συνηθίσει παλιότερα να βλέπουμε παιδιά στις μεγάλες διοργανώσεις λίγο έτσι να λυγίζουν τα πόδια. Το άγχος είναι πολύ μεγάλο. Αλλά αυτά τα παιδιά εδώ, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ανταποκρίθηκαν. Και εδώ πέρασαν με άριστα, νομίζω, τις πρώτες εξετάσεις σημαντικές που έδωσαν στη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Γεωργιώτης από το γραφείο Τύπου του ΣΕΓΑ, συζητήσαμε λίγο για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Ένα χρυσό, δύο αργυρά, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών στο Ριέτι της Ισπανίας. Τώρα, πριν περάσουμε, διαφήμιση έχουμε? Όχι. Αλλά επειδή μπαίνουμε στην τελευταία μισή ώρα πριν τον μεγάλο τελικό, αν μπορούμε. Αφού σας ενημερώσω ότι γίνεται στο παιχνίδι, στον τελικό του τουρνουά, παραμένει το 2-1 μπροστά η Σάκαρη της Κρεϊτσίκοβα στο δεύτερο σετ. Έχει χάσει το πρώτο με 1-0. Αφού σας πω, η Ντερβέτεν Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Λάσκαρη, ο Λάσκαρης αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Δέσποινα καλοχέρι στην υποστήριξη εκπομπής, ο Διονύσης Σαβρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στα, έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούμε, που ακούσαμε. Μήπως τώρα είναι η ώρα να ρίξουμε μια σακύρα το...

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πάντα εδώ συντονισμένοι στον Real FM, 10 η ώρα ο τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Για όσους χθες δεν το πήρατε χαμπάρι, η Αγγλία τρίτη 6-4 την Γαλλία τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση εκεί στο, όχι πολύ όμως, δεν είναι κόκκινο, είναι μόνο στο σημείο εκεί, στο Δήμο, εκεί στα Μέγαρα. Εκεί δείχνει ότι έχει στην είσοδο προς την Αθήνα, εκεί έχει μποτιλιάρισμα και πάνε σημειωτών. Από εκεί πέρα μπαίνετε ενικός.gr, για να σας πούμε τι έχει τώρα τα θέματα στο ενικός.gr. Καύσωνας, η πρόβλεψη Καλιάνου για τις θερμοκρασίες σε 10 μεγάλες πόλεις, δείτε τα γραφήματα. Ισπανός διεθνής, για τη συνάντηση με τον Τραμπ, θα του δώσω το χέρι μόνο και μόνο για να μην βρεθώ στη φυλακή. Αυτό το είπε σε δηλώσεις που έκανε ο παίχτης της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, της Ισπανίας, ο Μπόρχο Ιγκλέσιας, γιατί ξέρουμε ότι οι σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ με τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι στον τελικό, ο Σάντσες, δεν είναι και ότι καλύτερο. Φυσικά, τώρα σε ένα τελικό τέτοιο, θα γίνουν τα τυπικά, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο θέμα. Θα το δούμε φυσικά όταν θα φτάσουμε την ώρα της απονομής. Φυσικά πρέπει πρώτα να τελειώσει ο τελικός και να πάμε για την απονομή.

0: Tuesday. Look out now.
1: Μπαίνετε και στο real.gr. Κυψέλη, συνεχίζεται το thriller με τη Σωρό, γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα, το DNA και οι απαντήσεις. Πώς θα κινηθεί ο καύσωνας σε 10 πόλεις, τη βλέπει ο Γιάννης Καλιάνος στο real.gr. Βασικά θέματα, βίντεο, ντοκουμέντο, η στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Όλα αυτά αυτή την ώρα στο real.gr.

0: Ο πρόεδρος Μακρόν έχει κάνει ανάρτηση και αποχαιρετά τον Didier Deschamps από την εθνική ομάδα της Γαλλίας που αποχωρεί ο Γάλλος τεχνικός μετά από 14 χρόνια. Ο Γάλλος πρόεδρος στην ανάρτησή του αναγνωρίζει την προσφορά του έμπειρου τεχνικού στους τρικολόρ. Μια σελίδα της ιστορίας του γαλλικού ποδοσφαίρου γυρίζει σήμερα το βράδυ. Ευχαριστώ τον Didier Deschamps για τις θρυλικές νίκες, τις έντονες συγκινήσεις, για το γεγονός ότι υπηρέτησες για τόσα χρόνια τους μπλε μας και έκανες στη Γαλλία να πανηγυρίσει. 14 χρόνια εποχή του Deschamps, ανέφερε ο Μακρόν για τον πρώην πλέον τεχνικό της Εθνικής Γαλλίας, με τον Ζινετίν Ζιντάν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Θυμίζω ότι έχουμε Ιντερβέτ Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ. Πάτε στην παρέα μας, προλαβαίνετε να μπείτε να ποντάρετε να, το στοίχημά σας εν ώψη του μεγάλου τελικού. Έχουμε ακόμα, σας θυμίζω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπικοποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται για σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν και για τα iOS και τα Android τα κινητά. Αυτά λοιπόν από το Real Group, μπαίνετε στη σελίδα του real.gr. 4-3 η Κριτσίκοβα προηγείται της Σάκαρη. Είμαστε στο δεύτερο σετ και φυσικά όλα δείχνουν ότι θα καβαλήσει ο τελικός του τένις τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου που θα αρχίσει στις 10. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πολύ μεγάλο παιχνίδι της βραδιάς, Αργεντινή εναντίον Ισπανία, Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Το κοινό ότι μιλάνε και οι δύο την ίδια γλώσσα, μιλάνε και οι δύο την ισπανική γλώσσα. Η διαφορά τους ότι ο ένας έχει τρεις τίτλους, η Αργεντινή, η Ισπανία έχει μία φορά πάρει τον τίτλο. Να δούμε απόψε το αστέρι ποια ομάδα από τις δύο θα το γράψει.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Τον πρόεδρο δεν έχουμε δει ακόμα. Το γήπεδο είναι γεμάτο, κατάμεστο. Έχει τρεις ορόφους είναι οι κερκίδες του. 80.000 θεατές. Τον πρόεδρο μας τον έχει δείξει ακόμα ο σκηνοθέτης. Μήπως έχει κολλήσει την κίνηση και δεν έχει πάει. Να δούμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμίζω εγώ τώρα τις ενδεκάδες, για όσους συντονιστήκατε τώρα, πώς θα παίξουν η Ισπανία του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, Σιμών στο τέρμα, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαμπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Ρουίφ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και Ογιθάμπαλ. Η Αργεντινή, Εμιλιάνο Μαρτίνες θεματοφύλακας, Μόντιελ, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες, Ταλιαφίγκο, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση, Χουλιάν Άλβαρες. Είναι η 11 η εκλεκτή του κυρίου Σκαλόνι.

Να σας πω ότι αυτή είναι η δεύτερη μόλις φορά που οι δύο ομάδες κοντάρονται στο πλαίσιο τελικής φάσης του Μουντιάλ. Η πρώτη τους μονομαχία ήταν το 1966 στην Αγγλία, όπου είχε κερδίσει η Αργεντινή. Μόλις δεύτερη φορά που θα παίξουν μεταξύ τους. Είπαμε για τις ενδεκάδες, ο Ντε Πολ και ο Γκονζάλες παίρνουν τη θέση Μολίνα Παράδες και ο Μοντιέλ, συγγνώμη, ο Ντε Πολ και ο Γκονζάλες παίρνουν τη θέση Μολίνα Παράδες και Σιμεώνε στην αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής. Δεν έχει αλλαγές η ομάδα της Ισπανίας, πάει με το ίδιο όπως και πάει προημιτελικό, ημιτελικό, πάει και απόψε στον απόψινό τελικό. Γιαμάλ και Κουμπαρσί έγιναν ο τρίτος και τέταρτος αντίστοιχα νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας σαφότερη τον Κιλιάν Εμπαπέ. Το απόλυτο ρεκόρ παραμένει στο θρυλικό Πελέ που είχε αγωνιστεί στον τελικό του 1958 μεταξύ της Βραζιλίας και της Σουηδίας σε ηλικία 17 ετών και 249 ημερών.

Ο Μέση γράφει ιστορία απόψε, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης ιστορία του ποδοσφαίρου που κατεβαίνει στο γήπεδο ως αρχηγός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, το 2014, το 2022 και το 2026. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή θέλει να κάνει το back-to-back, το έχει πάρει το 2022 στο Κατάρ, θέλει να το πάρει και φέτος στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, της, του Καναδά και του Μεξικού, λέω έτσι, και τις τρεις χώρες που έγινε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που απόψε τελειώνει, κλείνει, πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης.

Ένα ωραίο στοιχείο να σας πούμε ότι η Ισπανία και η Αργεντινή που φτάνουν στον τελικό δεν έχουν νικήσει στην κανονική περίοδο το πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία στη φάση των ομίλων έμεινε στο 0-0 και η Αργεντινή το κέρδισαν 3-2 στην παράταση στη φάση των 32. Πριν από λίγο είχαμε την ανάκριση του εθνικού ύμνου που έγινε. Εκεί ήταν η ερμηνεύτρια που το είπε. Και τώρα συνεχίζεται έτσι ένα πρόγραμμα με τον μουσικό στα πλαίσια του Super Bowl. Και σε λίγο θα έχουμε την παρουσίαση να βγουν οι παίκτες. Είναι οι σημαίες 48 χωρών στη Σέντρα. Ποιος είναι αυτός ο Ρόμπι Γουίλιαμς, είναι αυτός ο Ρόμπι Γουίλιαμς, βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με φόρμα είναι. Με φόρμα, με στρασάκια. Αχ, Θεέ μου. Αυτό το πράγμα στον ντύσιμό τους οι Αμερικάνοι είναι λίγο, είναι λίγα χρόνια πίσω από την Ευρώπη. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στη διαφήμιση για να μπούμε ακριβώς. Θα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας για να μπούμε για τον μεγάλο τελικό. Τα σχόλια θα έχουμε από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Νικόλ Στέρτζιγκεν. Ωραία. Πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο γήπεδο. Διαβάζω τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εκεί και όλα ξεκινάνε σε λίγο για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

5-3 μπροστά η Κριτσίκοβα την Μαρία Σάκαρη αυτή την ώρα στο τελικό. Στο δεύτερο σετ, 1-0 σετ έχει κερδίσει το πρώτο σετ 7-6 η Τσέχα σε έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα που γίνεται στο κέντρο της φαίρησης του ΑΚΑ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, υπολογίζω εγώ γύρω στα 5.000 θεατές είναι στο γήπεδο για αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα. Λοιπόν, θα πάμε στη διαφήμιση τώρα. Θέλεις διαφήμιση, όχι ακόμα? Δεν θέλεις διαφήμιση, αλλά εγώ τότε να πω για όσοι συντονιστήκατε τώρα να πω ότι τα δώρα που δίνει ο Real FM, ενώ συνεχίζονται με τα τραγούδια και οι χαρές και τα πανηγύρια εκεί στο New Jersey. Τώρα κοίτα τώρα, αυτός τώρα, δηλαδή όλη η εμφάνισή τους είναι τέτοιο ντύσιμο είχαμε εμείς πριν από 20 χρόνια, για να σου το πω εγώ απλά, λάσκαροι αγοραστέ. Λοιπόν, έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό που λήγει αύριο Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rental Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά, μια με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο με την Selecta Rental Car. Περισσότερα στο selectarentalcar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Λοιπόν, τρεις μέρες στη Μονεβασιά, το ένα δώρο. Το άλλο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jet. Τσαλπάρεις καθημερινά από τη Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, δηλαδή στις 8:20, στις 11 το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jet. Από 20,70, από 28,70 για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου, μέχρι δηλαδή την Πέμπτη ταξιδεύει σε μισή τιμή. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjet.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θυμίζω, 3 ημέρες στη Μονεβασιά, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jet και για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πάρετε μέρος για από αυτά τα τρία πολύ δυνατά δώρα που δίνει ο Real FM. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Δινιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Τώρα περιμένουν να βγουν οι δύο ομάδες. Βλέπω τον κύριο Μέση και νωρίτερα ήταν ο κύριος Γιαμάλ. Το Γιαμάλ με τις 10 πώς τον βλέπεις? Για να μην του πέφτει τα μαλλιά, προφανώς. Λοιπόν, τελείωσε ο τελικός κάτω. Η Κριτσίκοβα 2-0 κέρδισε με 7-6-6-3 την Μαρία Σάκαρη και έτσι η Τσέχα τενίστρια, η το μικρό της όνομα Μπαρμπόρα Κριετσίκοβα, νούμερο 32 στο κόσμο, νίκησε την Μαρία με 2-0 σετ 6-4 και συγγνώμη, λάθος δικό μου, το πρώτο σετ το πήρε με 7-6 η Τσέχα και πήρε και το δεύτερο στον τελικό στο στάδιο της φέρης του Ολυμπιακού Σταδίου με 6-3 και έτσι λοιπόν κατακτά το Athens Open η Μπαρμπόρα Κριετσίκοβα σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Τώρα με Μαντόνα θα πάμε στη διαφήμιση και 10 η ώρα έτοιμη εδώ για τον μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
8: Άσε μαζένουμπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ελπίδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτίγα. Σαββατοκύριακα στη βόλτα με τα μάξι. Με το ραδιόφωνο τραγούδαγες σιγά. Στα αποκριάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου και όλοι τριγύρω σου ξανά θα συστήθουν.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

λέξη που σου μοιάζει φοβερά δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμα.

και ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και μες στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά ξεχνώ μια ομορφιά.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής.